36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 4.

Αντένες 936.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Energy vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
6: Αν η μέρα σας ξεκίνησε χωρίς αρκετή ενέργεια, κανένα πρόβλημα. Μόλις βρήκατε τον ραδιοφωνικό σας φορτιστή. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, η εβδομάδα έχει ήδη πάρει φόρα και εμείς της βάζουμε το soundtrack.

που τις αξίζει. Είμαι ο Κυριάκος Μαράκος, σε καλωσορίζω εδώ για τις δύο επόμενες ώρες. Αφήνουμε στην άκρη ό,τι μας βαραίνει και γεμίζουμε την ημέρα με μεγάλες επιτυχίες, ιστορίες που αξίζει να ακούσεις, απίθανες ειδήσεις, χρήσιμα tips, ταξίδια, ζώδια και φυσικά τις μικρές εκπλήξεις που κάνουν τη διαφορά. Καφές κοντά, όλοι και όλες τον έχουμε ανάγκη. Ένταση λίγο πιο ψηλά στο ραδιόφωνο και καλή διάθεση στον. Γιατί μπορεί η Τρίτη να μην έχει το όνομα της Παρασκευής, αλλά εδώ μέσα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Energy Vibes με τον Κυριάκο Μαραγκό. Φύγαμε! Energy Vibes.

Μπαίνω με ευχές του ζωγραφιά Λουίζα, Λοίζο, Φωκά, Φώκιος, Φώκης, Φωκία και Φωκίνα. Όλοι εσείς έχετε την ονομαστική σας εορτή, χρόνια σας πολλά. Happy birthday to you, σε εσάς που έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Και ήρθε η ώρα να πάμε τώρα πίσω μια βολτίτσα στην χρονομηχανή των Energy Vibes. Σαν και σήμερα λοιπόν, στην ιστορία της ημέρας το 1908, η Βουλγαρία λέει φτάνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά από 5 αιώνες και κηρύσσει την ανεξαρτησία της. Το 1955, μια τέτοια μέρα, στην Μεγάλη Βρετανία πατάνε το κουμπί και η τηλεόραση μπαίνει σε άλλη εποχή. Κάνει πρεμιέρα το πρώτο εμπορικό κανάλι, το ITV. Το 1965, Ινδία και Πακιστάν βάζουν πάυση στο σύριαλ του Κασμίρ με τον ΟΗΕ να κηρύσει και χειρία. Το 1994, η Αμερική φωνάζει How you doing, γιατί βγαίνει στον αέρα το πρώτο επεισόδιο των θρυλικών φίλων από τα Φιλαράκια. Το 2001, τέλος μια τέτοια μέρα, ο Αντώνης Φώτσης, μπασκεμπολίστας, υπογράφει στους Memphis Grizzlies και γράφει ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας που παίζει στο NBA. Έτσι, η μέρα αυτή κουβαλάει και ανεξαρτησίες και χειρίες, αλλά και τηλεοπτικά, αλλά και αθλητικά milestones που μας κάνει να λέμε respect στην ιστορία, όσο και τα vibe της.

Απολαμβάνουμε να είσαι εδώ στην παρέα μας, να σε κάνουμε να χαμογελάς και να εντυπωσιάζεσαι με όλα όσα ακούς και viral πραγματάκια που σκάνε από παντού. Πόσα κομμάτια πίτσα λοιπόν μπορείς να φας σε 2 ώρες? 10, 15, ξέχνα το. Ο YouTuber Bird Meets Food κατά κόσμον Adam Moran κάνει τα νούμερα αυτά που σου είπα να μοιάζουν με συνοδευτικά σαλάτας. Ο τύπος λοιπόν γύρισε στο Λονδίνο, μπήκε σε ένα από τα Gordon Ramsay Street Pizza, όπου με 17 λίρες παρακαλώ τρως όσο αντέχεις σε 2 ώρες. Και είπε, φέρτε μου πίτσες non-stop. Το ρεκόρ στο εν λόγω μαγαζί ήταν 38 κομμάτια. Τι έκανε εκείνος? Το έσπασε χαλαρά και το πήγε στα 48 κομμάτια παρακαλώ. Ναι, ναι, μάλιστα κάλεσε και όποιον πιστεύει ότι μπορεί να τον περάσει, να δοκιμάσει. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, ο απόλυτος βασιλιάς της πίτσας παραμένει ο Τζεοφ Έσπερ, που σε διαγωνισμό το 2008 κατάφερε να εξαφανίσει 83 κομμάτια σε μόλις 10 λεπτά. Δηλαδή, εκεί δεν μιλάμε για φαγητό, μιλάμε για teleporting πίτσας. Οπότε, πριν καυχηθείς την παρέα ότι έφαγες μισή πίτσα μόνος σου, θυμίσου ότι έξω εκεί υπάρχουν κάποιοι τύποι που την κατεβάζουν σαν σφινάκια. Energy vibes.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
7: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
8: Σημαντικό αυτό που έχω να σας πω, φίλοι και φίλες, σήμερα είναι 22 Σεπτεμβρίου, αυτό σημαίνει Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στόχος, να αφήσουμε για μία μέρα το αυτοκίνητο στο πάρκι και να δοκιμάσουμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, το μετρό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς γενικώς, και γιατί όχι και το πατίνι. Ποιο είναι το μήνυμα? Λιγότερα καυσαέρια, λιγότερη φασαρία, περισσότερος χώρος για ανθρώπους και όχι για μηχανές. Τώρα, ποιες είναι οι δράσεις? Πολλές, πάρα πολλές. Αρκετές πόλεις κλείνουν τους δρόμους για τα αυτοκίνητα, στείλουν events, συναυλίες, ποδηλάτο βόλτες, ακόμα και εκπαιδευτικά workshops για βιώσιμη κινητικότητα. Στην Ελλάδα, δήμοι από την Αθήνα μέχρι και τη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν κάθε χρόνο σε αυτά, με pedestrian zones, free rides στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή happenings στο κέντρο. Σήμερα αφήνουμε το αυτοκίνητο, γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτό.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσουμε χαμογελάκι. Δύο τρελοί μπουλές κάθονται στο προάβλιο ενός ψυχιατρίου, πίνουν τον καφέ τους σε πλαστικά ποτηράκια και συζητάνε με ύφος μεγάλων σχεδιαστών αποδράσεων. Λοιπόν, άκου σχέδιο, λέει ο πρώτος. Αν τα κάγκελα είναι πολύ ψηλά, περνάμε από κάτω. Αν πάλι είναι χαμηλά, πηδάμε από πάνω. Έξυπνο, ε! Σωστός, του απαντάει ο άλλος, κουνώντας εννοείται το κεφάλι με ενθουσιασμό. Και ποιος πάει να δει?
2: Εσύ είσαι ποιος βέλτος. Τσέκαρε και γύρνα να μου πεις.
1: Σηκώνεται ο δεύτερος που λες, πάει, κοιτάει, κάνει γύρω-γύρω από τον τοίχο, ξύνει το κεφάλι του και μετά από λίγη ώρα ξαναγυρίζει πίσω.
2: Πώς είναι?
1: Το ρωτάει ο πρώτος με αγωνία. Και εκείνη την ώρα, με ύφος απογοητευμένο αλλά αποφασιστικό, του λέει ο άλλος.
3: Άσε, δεν γίνεται τίποτα.
2: Γιατί, τι βρήκες?
3: Τα βγάλανε τα κάγκελα.

Ήρθε η ώρα να κάνουμε ωραίο ραδιοφωνικό γκάλωπ. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε ένα θέμα που μπορεί να προκαλέσει οικογενειακό επεισόδιο στο κυριακάτικο τραπέζι. Generation Z εναντίον ελληνικής κουζίνας. Γιατί υπάρχουν εκείνα τα φαγητά που η γιαγιά βάζει μπροστά σου με περηφάνεια και λέει φάει, είναι όλο βιταμίνες. Και εσύ τα κοιτάς και σκέφτεσαι, ωραία, τις βιταμίνες μπορούμε να τις πάρουμε και σε χάπι. Πάμε λοιπόν, πιο παραδοσιακό ελληνικό πιάτο και ελληνικό φαγητό δεν θέλετε να βλέπετε ούτε ζωγραφιστό. Δώσ' μου λίγο δευτερόλεπτα έτσι να τα αναγνωρίσω. Πατσάς, μαγειρίτσα, σικοταριά, μπάμιες, λαχανοντολμάδες, γίγαντες. Υπάρχει κάποιο άλλο που μόλις ακούσατε? Έχουμε αυτό σήμερα. Ξαφνικά θυμάστε ότι έχετε κανονίσει να φάτε αλλού, έξω. Και μιας που είμαμε έξω, εκεί αλλάζει τελείως το έργο. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκι, σούσι, πάστα και γενικά οτιδήποτε φτάνει στο τραπέζι και πριν φαγωθεί πρέπει πρώτα να φωτογραφηθεί. Αυτό είναι λοιπόν το σημερινό μας γκάλο. Ποιο ελληνικό φαγητό στέλνετε στο μπάγκο και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που παραγγέλνετε όταν βγαίνετε? Περιμένουμε απαντήσεις στα social media του σταθμού και εννοείται στα δικά μου social media. Κυριάκος κάτω παύλα Μαραγκός με λατινικά στο Instagram. Και παρακαλώ ψυχραιμία, έτσι, ειδικά από το λόμπι της Μπάμιας. Έχει περάσει δύσκολα όλα αυτά τα χρόνια. Energy vibes.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Να, νίνα, το παιδί μας κάνει. Να, νίνα, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά.

0: καρδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkit.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
1: Αντένες FM 93,6.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Εσόδια κάνουν βόλτα.
8: Είμαι ο Κυριάκος, επιστρέψαμε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και στον κόσμο της αστρολογίας. Όλα μα όλα τα ζώδια έχουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους. Όμως υπάρχουν μερικά που το έχουν γενικά με το know-how της επιτυχίας στο DNA τους. Δεν ξέρουν τι θα πει μέτρια προσπάθεια, μπαίνουν με φόρα, βάζουν στόχους και στο τέλος βγαίνουν νικητές. Για αυτούς η αποτυχία είναι απλώς στάση για καφέ στον δρόμο προς την κορυφή. Ο Κριός λοιπόν είναι το ζώδιο που πρώτα τρέχει και μετά σκέφτεται, αλλά το θάρρος του τον κάνει πάντα πρωτοπόρο. Ο Λέων από την άλλη, βασιλιάς όπως πάντα, δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ. Η αυτοπεποίθησή του κάνει όλο τον κόσμο να τον κοιτάζει. Ο Σκορπιός, μάστερ της στρατηγικής, παίζει σκάκι όταν όλοι οι άλλοι παίζουν τρίλιζα. Ο εγώ καιρός είναι το μάνουαλ της φιλοδοξίας. Αργά, σταθερά και πάντα με βλέμμα προς την κορυφή. Και τέλος, ο Υδροχός, ο επαναστάτης του ζωδιακού κύκλου. Όταν οι υπόλοιποι ψάχνουν το μάνουαλ, εκείνος ήδη γράφει το δικό του και αλλάζει τους κανόνες. Ποιος είναι τώρα ο κοινός παρανομαστής? Επιμονή, πάθος και μια καταμάχητη ικανότητα να μετατρέψουν κάθε «δεν γίνεται» σε «κοίτα πώς έγινε». Για όλους τους υπόλοιπους, υπομονή. Κάποιος πρέπει να κρατάει και το μικρόφωνο και να τους χειροκροτά.
9: Energy Vibes

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Η γατούλα έχει τη συνήθεια να νιαουρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μην ανησυχείτε, δεν προσπαθεί απαραίτητα να ξεκινήσει podcast. Κάτι άλλο θέλει να σας πει. Οι γάτες χρησιμοποιούν το νιαούρισμα κυρίως για να επικοινωνούν μαζί μας και οι λόγοι μπορεί να είναι απλοί. Πεινάει, διψάει, βαριέται, θέλει παιχνίδι ή απλώς απαιτεί την προσοχή που θεωρεί ότι δικαιούται, δηλαδή όλοι. Αν είναι αστήρωτη, μπορεί να βρίσκεται σε ίστρο, ενώ στις μεγαλύτερες γάτες το έντονο νιαούρισμα μπορεί να σχετίζεται με την ηλικία, την ακοή ή κάποιο πρόβλημα υγείας. Αν λοιπόν εμφανιστεί ξαφνικά και συνοδεύεται από αλλαγές στη συμπεριφορά της, ξέρεις καλύτερα να πάρεις κατευθείαν τηλέφωνο τον κτηνίατρο. Αν όμως είναι υγιέστατη και απλώς πολυλογού, συγχαρητήρια. Δεν έχετε κατοικίδιο, έχετε συγκάτοικο που μάλιστα θέλει να συζητάτε τα πάντα.

0: τώρα την πλήρω στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κάθε μέρα ακούς και διαβάζεις πάρα πολλά, κρατάς σίγουρα λιγότερα. Σε εντυπωσιάζουν νέα γνώσεις και επιδόσεις, αλλά πού να τις θυμάσαι με τέτοιο κατακλυσμό ειδήσεων. Κατέφτασαν λοιπόν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που σήμερα έχουν να κάνουν με τον χρόνο. Αν μετρήσεις που λες ένα Mississippi, δύο Mississippi για να περάσει ένα δευτερόλεπτο, το κάνεις απλά λάθος. Ο μέσος άνθρωπος όπως και εγώ λέει το Mississippi σε περίπου 1,2 δευτερόλεπτα. Άρα πανταργείς. Το λεπτό από την άλλη δεν ήταν πάντα 60 δευτερόλεπτα. Στο μεσαίωνα υπήρχαν ρεκόρ λεπτών που κρατούσαν όσο ήθελαν οι μοναχοί για τις προσευχές τους. Οι μέρες στον πλανήτη Αφροδίτη είναι πιο μεγάλες από τα χρόνια της. Δηλαδή, πριν προλάβεις να κάνεις γενέθλια, έχεις φάει τριπλό ημερολόγιο. Ο Αϊνστάιν έλεγε πως όσο πιο γρήγορα κινείσαι, τόσο πιο αργά περνά ο χρόνος για σένα. Αυτό σημαίνει ότι οι αστροναύτες γερνάνε λίγο πιο αργά από ότι εμείς. Μικρή διαφορά. Μην αρχίσεις να ψάχνεις εισιτήριο για το διάστημα. Το ρολόι του μεσονυχτίου, Doomsday Clock, δημιουργήθηκε το 1947 και δεν δείχνει ποτέ κανονική ώρα. Δείχνει πόσο κοντά είμαστε σε παγκόσμιο κακό. Σήμερα είναι στο 90 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα. Αχρίαστο να είναι. Άνθρωποι τέλος κοιτάμε το ρολόι κατά μέσο όρο πάνω από 150 φορές την ημέρα. Αν το καλώς σκεφτείς, είναι 150 υπενθυμίσεις ότι αργείς. Τι έγινε, κουφάθηκες με τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας? Περισσότερη εξειδικευμένη γνώση που ξεχυλίζει αύριο. Same time, same station, same show.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του. Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους. Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγγενιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Χάπλεμαν Άνταμς το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
3: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Α, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
10: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
11: Travel Energy Tips.
12: Για χρόνια ακούγαμε το μύθο ότι υπάρχει η μαγική μέρα που αν κλείσεις αεροπορικό εισιτήριο μέσω διαδικτύου θα γλιτώσεις μια περιουσία. Άλλος έλεγε Δευτέρα, άλλος Τρίτη, άλλος στις 3 τα ξημερώματα με πανσέλινο. Η Google Flights όμως βγήκε και το είπε. Παιδιά, χαλαρώστε! Η διαφορά μεταξύ Κυριακής που είναι η πιο ακριβή και της Τρίτης που θεωρητικά είναι η φθηνότερη μέρα είναι μόλις 1,3%. Δηλαδή ούτε ο Φρέντο Εσπρέσο δεν κάνει τόσο. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η μέρα, αλλά το πότε πραγματικά κλείνεις. Για εσωτερικό περίπου 39 μέρες πριν, για εξωτερικό γύρω στις 49 μέρες. Αν πας Ευρώπη θέλει 48 πλάσι μέρες, αν πας Μεξικό ή Καραϊβική περίπου 50 μέρες. Όχι νωρίτερα, όχι αργότερα. Είναι σαν να βάζεις το ξυπνητήρι, αν δεν το πετύχεις στο δευτερόλεπτο, χάνεις το sweet spot. Και ένα τύπο που σώζει πραγματικά το πορτοφόλι μας. Ταξίδια αρχές εβδομάδας, Δευτέρα με Τετάρτη, είναι έως και 13% φθηνότερα από ότι τα Σαββατοκυριακά. Άρα, την επόμενη φορά που σκέφτεσαι να φύγω Παρασκευή απόγευμα να κάνω τριήμερο, θυμίσου ότι πληρώνεις και το εισιτήριο σαν να κλείνεις VIP θέση. Και επειδή οι τιμές αλλάζουν πιο γρήγορα από ότι και τα vibes στο TikTok, βάλε alert στο Google Flights, δες το ιστορικό τιμών και μη φοβάσαι τις ενδιάμεσες τάσεις. Μπορεί να καθυστερήσεις λίγο παραπάνω, αλλά θα γλιτώσεις μέχρι και 22% φθηνότερες τιμές. Για να διαμορφώσει όλες αυτές τις συστάσεις που σας είπα, η Google ανέλησε τις τιμές των πτήσεων σε 4.000 αγορές μεταξύ του 2021 και του 2025. Συμπέρασμα, μην κυνηγάς την ημέρα, κυνήγα το timing. Γιατί όπως λέει και η Google, ο μόνος σωστός χρόνος για να κλείσεις αεροπορικό εισιτήριο είναι όταν το βρεις φθηνό.

Και πάμε στα δύσκολα της ημέρας. Αν περιμένετε κάποτε να προσγειωθεί ένα UFO και να κατέβει το κλασικό πράσινο ανθρωπάκι, οι επιστήμονες μάλλον σας χαλάνε την ταινία. Ο αστροφυσικός του Harvard, το A.V. Loeb, θεωρεί ότι ένας προηγμένος πολιτισμός έρθει εδώ στη Γη. Πιθανότερο είναι να στείλει αυτόνομα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη. Λογικό, για ταξίδια χιλιάδων ετών θέλεις κάτι πιο ανθεκτικό από άνθρωπο που γκρινιάζει στις 3 ώρες μέσα στο αεροπλάνο. Η πρώτη επαφή πάντως πιθανότερα θα γίνει μέσω κάποιου παράξενου ραδιοσήματος ή άλλου ίχνους από το διάστημα. Κι αν κάποτε εμφανιστούν εδώ, τι κάνουμε? Οι ειδικοί λένε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Μην τους επιτεθείτε. Αν κατάφεραν να ταξιδέψουν ανάμεσα στα άστρα, μάλλον η τεχνολογία τους δεν είναι ακριβώς Windows 95. Οπότε, αν χτυπήσει αύριο το κουδούνι και δείτε ρομπότ απ' έξω, ψυχραιμία, my friends, πρώτα ρωτάμε καφέ και μετά από ποιο πλανήτη είστε. Energy vibes.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος των Energy Vibes για την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα κάναμε βολτίτσα στην ιστορία, γνωρίσαμε τον άνθρωπο που εξαφάνισε 48 ολόκληρα κομμάτια πίτσα, αφήσαμε για λίγο το αυτοκίνητο στην άκρη, βάλαμε την Generation Z να αναμετρηθεί με μπάμιες και πατσά και μάθαμε γιατί η γατούλα μας νιαουρίζει λες και έχει τη δική της εκπομπή. Παίξαμε με το χρόνο, ψάξαμε πότε πραγματικά συμφέρει να κλείσουμε αεροπορικά και επειδή εδώ δεν έχουμε όρια, φτάσαμε μέχρι και το διάστημα για να δούμε τι κάνουμε αν μας χτυπήσουν την πόρτα οι εξωγήινοι. Πλήρης ημέρα, δεν έχετε κανένα παράπονο. Και πριν φύγω, θέλω να κρατήσεις αυτό. Η μαγεία του ραδιοφώνου είναι πως δεν χρειάζεται να σε βλέπει κάποιος για να σε βρει. Μία φωνή, ένα τραγούδι, μια στιγμή και εκεί που ήσουν μόνος μόνη, ξαφνικά έχεις την καλύτερη παρέα. Αυτό είναι το ραδιοφώνο. Δεν γεμίζει απλώς τον αέρα, γεμίζει τις αποστάσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αύριο ξανασυναντιόμαστε εδώ στα Energy Vibes. Energy Vibes.
1: Αντένες, 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο.

0: 673. Γκριλό Σοφή. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, τον φαρσαλινό. Γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
3: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, του φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερο όροφο, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
9: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
10: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
9: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
10: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
9: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
10: 3 Σεπτέμβρη. Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
10: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
11: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
12: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές.

0: καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
2: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
3: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είμαστε και σήμερα εδώ από την πανέμορφη, την εξωτική, την φθινοπορεινή μας Καλλιθέα σήμερα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Λίγα λεπτά μετά τις 9. Είναι το 22ο πρωινό του Σεπτεμβρίου. Και φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43. Η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Η πριγκίπισσα του κάμπου Τυχιού. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό και θερμό χειροκρότημα, τιμία και μοναδική. Χέλενα, Νατ, Μπαχά!

0: Ε, κοριτσάκι, καλημέρα. Ε,
1: πού
0: είσαι, ρε,
1: ήρθες,
0: Εδώ
1: μου ντός καιρός, βλέπω.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν θα πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή να βλέπουμε σκοτεινές μέρες έξω. Το χειρότερό μου, δηλαδή.
1: Είδα τον brother το πρωί, τώρα βασικά, πριν ένα λεπτό που κατεβαίναμε και δύο και πηγαίναμε για δουλειά και δύο, με μακριμάνικο.
0: Μακριμάνικο έβαλε ο brother
1: να δω εμένα. Εγώ είμαι με μακριμάνικο, οκ. Okay. Αυτό δεν μου φαίνεται περίεργο. Αλλά αν ο brother αρχίζει και φοράει μακριμάνικα. Σημαίνει ότι.
0: Είχε βερμούδα ή όχι.
1: Όχι, και μακρύ
0: και κάτω. Μακρύ παντελόνι. Α, δεν πάμε καθόλου καλά, παιδιά.
1: Δεν πάμε καλά. Ξέρετε, έρχεται ο χειμώνας.
0: Ο μπράδερ και το Δεκέμβριο βάζει. Πώς το λένε, βερμούδα. Ναι. Δεν είναι.
1: Ήρθε
0: έβαλε ο μπράδερ μεγάλο
1: ήρθε,
0: παντελόνι.
1: Ήρθε ο χειμώνας. Τέλος.
0: Όχι. Follow me θα μας πει με Αβιντάλ και ακολουθήστε μας και σήμερα εδώ στους 93,6 να περάσουμε όμορφα. Ο Γρηγόρης μας στέλνει το μηνυματάκι του. Καλημέρα και καλή Τρίτη, Έλενα και Χρήστο. Καλή λαϊκή. Καλή λαϊκή στο Άργος, βεβαίως.
1: Το Άργος και λαϊκή.
0: Και λαϊκή και πανηγύρι. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, στο Άργος. Είστε το επίκεντρο του κόσμου για αυτές τις μέρες. Μουντός καιρός σήμερα, λέει, μουντός καιρός αυτό. Και από αύριο πάλι ανοίγει. Μπράβο. Αυτό είναι το ωραίο νέο, κύριε Γρηγόρη. Από αύριο ανοίγει, κυρία μου. Ήταν μια ψυχρή μάζα τώρα, αέρια μάζα. Και γι' αυτό λίγο έκανε. Λοιπόν, στέλνω χαιρετίσματα στην παρέα, κύριε Γρηγόρη, οπωσδήποτε. Θα σε δω. Σήμερα λέω να πάω την πρώτη βόλτα.
1: Τι να πας να κάνεις σήμερα?
0: Επαναελέγξω όλα στη θέση τους.
1: Ρε παιδε, σήμερα δεν θα έχει τίποτα, μην είσαι υπερβολικός.
0: Δεν πειράζει, είπαμε θα πάμε με τον Δημήτρη τον Ευσταθιάδη.
1: Μην είσαι υπερβολικός.
0: Θα πάμε με το τεχνικό μας να με ξεναγήσει.
1: Έχει τόσες μέρες. Πέρα εδώ θα Άργος κάθε μέρα. Η βενζίνη πόσο έχει? Που θες κάθε μέρα πέρα εδώ θες Άργος?
0: Τι από σήμερα. Τώρα, τι να κάνω?
1: Πάμε από αύριο τουλάχιστον.
0: Από αύριο,
1: κάτι
0: δύσκολο.
1: Να γλιτώσουμε σαν οικογένεια.
0: Αύριο είναι τα εγγένεια, δεν πάμε. Αύριο είναι τα εγγένεια, βεβαίως. Λοιπόν, η Μένη αγαπημένη εδώ καλημέρα από καρδιάς Αθηνοπορνή μέρα.
1: Έχει πέσει τιμή της βενζίνης και δεν το θυμάμαι.
0: Θα πέσει τώρα, ρε. Τι να χώνεστε, ρε. Μένη, καλημέρα. Με αγάπη και καλή Τρίτη. Σούτα φέρντα, λέει.
1: Με τζάμπα, με νερό.
0: Μπορώ
1: πάμε.
0: Να πάω και με το κτέλ με ένα πενταράκι.
1: Να πας.
0: Πενταράκι.
1: Άμα είναι να πας με το κτέλ.
0: Πόσο έχει, πόσο έχει το κτέλ?
1: Τι πενταράκι και εσύ, πότε, τι χρονολογία έχουμε, 1982.
0: Λέω, μήπως κάνουν καμιά προσφορά τα παιδιά εκεί, να δώσουμε. Να μια ωραία, να δώσουμε εισιτηριάκια μέσα από το κτέλ για το πανηγύρι. Ε, θα ήταν ωραίο.
1: Δεν τους ρωτάς τους ανθρώπους. Δίνεις λες και είναι δικά σου. Πλήρωσα τα ζή.
0: Καλημέρα σας, καλή Τρίτη με υγεία. Καλημέρα Παναγιώτης, καλημέρα Κεφαλάριον.

0: Έρε Ενρίκε Εκκλέσιας γίγαντα. Είμαι Κιάρα εδώ. Έτσι να ζωντανεύουν λίγο τα αίματα. Πάμε, ξυπνάμε Καστοριά, έλα πάμε.
1: Και με ό,τι καίν θα ξεκινήσω.
0: Μέχρι τις 2 μαζί και σήμερα, ε.
1: Με ό,τι καίν λοιπόν θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Ό,τι καίν στα Γκίκας Γιώργος μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε μας συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Όπα, ο κύριος Νίκος εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας από τον κάμπο της Ποριάς, κύριε Χριστό.
1: Μάλιστα.
0: Και την κυρία Έλενα μαζεύουμε μήλα, λέει.
1: Α, συνάδελφοι.
0: Άμα θέλετε να μια εμπειρία στο χωράφι σας, εδώ είναι μπροστά μας η εμπειρία.
1: Συνάδελφοι.
0: Συνάδελφοι. Ναι. Στέλνω τα χαιρετίσματα στον κύριο Νίκο. Να πάω και σε διάσημα γενέθλια σήμερα των φίλων μας.
1: Γιατί όχι.
0: Λοιπόν, σήμερα γενέθλια ο Δημήτρης. Έχει γενέθλια ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Χρήστος. Τι βλέπω εδώ, Σωτήρης Κυπαρίσης, ο διαχειριστής της Σαμαρίνας. Ε, την καλή μα... Κύριε Σωτήρη, γιατί τους διώξατε ρε τους πολιτικούς από τον τρανό το χώρο το καλοκαίρι, βρε? Δεν μας τα πει ακόμα. Περίμενα από τον κύριο Σωτήρη να έχουμε μια επικοινωνία. Ο Γιώργος έχει γενέθλια σήμερα, ο Σιδέρης. Και ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα?
1: Ποιος?
0: Ο Ναούμ Δίτσιος. Καλυθέα ρε, μια ζωή καλυθέα ρε. Καλημέρα κύριε Δίτσιο, καλημέρα σε όλους τους υπόλοιπους. Και τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδάκι μου?
1: Happy birthday.
0: Πώς το λέμε?
1: Happy birthday.
0: Happy birthday to you.

0: Μπράβο λοιπόν, εδώ είμαστε έτσι, μπράβο, να είναι ωραία και ευτυχισμένα τα χρόνια που έρχονται μπροστά μας πάντα. Ω, τι βλέπω εδώ, το Ειρηνάκι μας. Καλημέρα Χρήστο, Έλενα, καλημέρα σε όλους. Έλα ρε Ειρηνάκι, πού είσαι? Αμάν και ο Πέρης Δροσέρες, καλημέρα σε όλους μας με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία των εργατικών κατοικιών βλέπω.
1: Α, ωραία. Γιατί χθες μας είχε φύγει.
0: Πώς.
1: Χθες μας είχε φύγει, λέω.
0: Χθες είχε φύγει λίγο, ακριβώς.

0: Ακούς Αντένες FM 93.6.
1: Και πολύ καλά κάνεις και χαιρετώ και τον Στρατό. Τι λέει εδώ πάλι ο Στράτος? Καλημέρα, καλή τρίκτη. Μην αλλάξεις τον εαυτό σου για να σε συμπαθήσουν. Να είσαι ο αυτός σου και οι σωστοί άνθρωποι θα σε αγαπήσουν για αυτό που είσαι. Πώς τον βλέπεις?
2: Ωραίος.
1: Ωραίος και σήμερα. Γεια σας κύριε Στράτο, την καλημέρα μας.

0: Τι έγινε ρε σκηνοθέτη? Βιάζεσαι? November Rain.
1: Κάτσε ρε άνθρωπε.
0: Guns N' Roses.
1: Κάτσε ρε.
0: Τι έβαλε ρε φίλε? Όχι, τη βρόχα την έριξε χθες.
1: Την έριξε.
0: Δεν έχεις παραπονό?
1: Το άκουσα. Κάποια στιγμή εκεί που κάθομαι ήσυχα και ωραία, ήσυχα ακούω και κάτι, λέω τι είναι αυτό? Δεν πιστεύω να...
0: Βρέχει.
1: Κι όμως.
0: Κι όμως έβρεχε. Είναι τα πρωτοβρόχια αυτά, ε. Θυμάσαι που λέγαμε τα πρωτοβρόχια? Τα πρωτοβρόχια.
1: Τι λέει, τι έχουμε σήμερα?
0: Ξέρω εγώ τι έχουμε σήμερα τώρα. Θες τίποτα σημαντικό? Έχεις τίποτα ωραίο?
1: Εγώ έχω, εσύ δεν ξέρω τι έχεις από την δικιά σου πλευρά.
0: Κάτι θα βρούμε, κάτι θα βρούμε και σήμερα.
1: Εγώ έχω σήμερα Ξένια Κουδί, κάτι που το είχα υποσχεθεί στους γονείς εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Μπράβο,
1: η Ξένια Κουδί από το Σπίτι των Συναισθημάτων, κάτι για το οποίο σας μιλάμε εδώ και μερικές εβδομάδες. Το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά στην Καστοριά ανήκει στην Ξένια Κουδί. Θα είναι εδώ μαζί μας γύρω στις 12.30.
0: Κάπου εκεί.
1: Εκεί νομίζω, ναι. Έτσι ώστε και εσείς οι γονείς να μπορέσετε να καταλάβετε λίγο καλύτερα τι συμβαίνει εκεί και να ρωτήσετε και ό,τι θέλετε.
0: Θα έρθει
1: να δείτε...
0: από κοντά ή θα είναι
1: στο... Θα έρθει από εδώ.
0: Θα έρθει από κοντά. Βέβαια. Ω, τέλεια.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.

0: Προσοχή παιδιά, γιατί απατεώνες έχω φτάσει και σε άλλο επίπεδο. Με την βοήθεια του AI φτιάχνουν τη φωνή ίδια με τον δικό σας άνθρωπο. Δηλαδή παίρνει το AI τη φωνή της Έλενας και μου τηλεφωνεί τώρα, υποτίθεται η Έλενα, και είναι ίδια η Έλενα.
1: Τη φωνή της μάνα, πάντως δεν μπορεί να την πάρει.
0: Ίδια. Πάρα πολύ προσοχή λοιπόν, μην εμπιστεύεστε ούτε την φωνή που ακούτε.
1: Α, επίσης εμένα μου ήρθε και χθες και ένα μήνυμα και καλά από την Τροχέα.
0: Α, okay.
1: Ωραία. Και μου λέει το μήνυμα, γράφει Τροχέα σαν όνομα παραλήπτη, αποστολέα,
0: ναι.
1: Και λέει εκκρεμή παράβαση στο όχημά σας.
0: Αφού δεν έχεις όχημα.
1: Ποιο θα ξεγελάστε ρε. Λέει ελέγξτε και έχει το link μετά. Οπότε αν σας έρθει link από την Τροχέα και καλά.
0: Μην τυχόν.
1: Έτσι και η Οστροχία δεν στέλνει μηνύματα, SMS.
0: Αυτός που έκανε τη φωνή με τεχνητή νοημοσύνη ίδια και παραλλαχθεί, αποκόμισε από, από τον ηλικιωμένο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Ποιος ηλικιωμένος ήταν αυτός,
0: πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Μιας και είπα Τροχέα.
0: Ναι.
1: Έχουμε και μια πολύ ωραία εκδήλωση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς. Be Active είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού και έχουμε Εβδομάδα Αστυνομικού Αθλητισμού. Και
0: έχουμε αθλητισμού.
1: Γύρω της λίμνης με τα ποδήλατα αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 η ώρα το πρωί. Έναρξη και τερματισμός η νομαρχία, η περιφέρεια. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων λέει Καστοριά, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού Be Active, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να συμμετέχει στην Εβδομάδα Αστυνομικού Αθλητισμού με σκοπό την παρακίνηση και ενθάρρυνση των συναδέλφων αλλά και των πολιτών στην άθληση, τη σωματική δραστηριότητα και την ευεξία. Οπότε, όσους σας ενδιαφέρει να κάνετε λίγο ποδηλατάκι μαζί με τους αστυνομικούς, Κυριακή πρωί, 11 η ώρα, στη νομαρχία με τα ποδηλατά σας.
0: Κάτσε, δηλαδή, εξήγησε μου πώς θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα λίγο. Πες το λίγο εγώ πιο απλά.
1: Τι να σου πω, πόσο
0: δηλαδή,
1: πιο απλά.
0: Εκεί θα γίνει γύρω της λίμνης, θα κάνουμε.
1: Ναι, γύρω της λίμνης με τα ποδήλατα. Τι πιο απλά από αυτό.
0: Θα είναι μπροστά η αστυνομία και πίσω θα πηγαίνουμε εμείς.
1: Όποιο, πώς θέλετε.
0: Ή ανακατεμένοι.
1: Ανακατεμένοι, ρε άνθρωπε.
0: Ανακατεμένοι, μάλιστα.
1: Τι, μην περάσει το περιπολικό ποδήλατο. Τι φοβάσαι, μη σου γράφει καμιά κλίση.
0: Όχι, μήπως λέω να κάνουμε καμιά κόντρα.
1: Κάνουμε και κόντρες.
0: Κάνουμε κόντρες με την αστυνομία. Είσαι σίγουρη.
1: Άμα πηγαίνεις με τα επιτρεπόμενα όρια για το ποδήλατο.
0: Τώρα τα μιλάς σωστά. Ωραία. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω κόντρα εγώ με ένα αστυνομικό τώρα.
1: Με το ποδήλατο θες να κάνεις κόντρα.
0: Με το ποδήλατο, γιατί να μην κάνω. Δεν πάει, ε.
1: Θυμάσαι να κάνεις ποδήλατο εσύ αρχικά.
0: Εγώ ρε, το ποδήλατο το ξεχνάς ποτέ.
1: Δεν ξέρω.
0: Ποτέ. Είναι από τα λίγα πράγματα που δεν ξεχνάς να κάνεις ποτέ. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν ξέρω τι υπάρχει. Αλλά πραγματικά. Είναι από τα πράγματα που δεν ξεχνάς όσα χρόνια και να περάσουν να κάνεις.

0: Όπα, γεια σου Στέλιο, μας λέει καλημέρα παιδιά. Η σημερία σήμερα, οπ, ναι. Αυτά δεν μας τα λες κυρία μου.
1: Πόβο και δεν τα τι? Χάνω εγώ αυτά, ένα... σήμερα ή νυχτά.
0: Σήμερα είναι η σήμερα ή νύχτα.
1: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε?
0: Τι σημαίνει?
1: Από αύριο, λιγότερη μέρα, μεγαλύτερη νύχτα.
0: Ας το καλό, σίγουρη. Είσαι σίγουρη?
1: Ναι.
0: Από αύριο λέει η νύχτα θα είναι μεγαλύτερη της μέρας. Πάει οριστικά το καλοκαίρι. Ρε Στέλιο, ρε Στέλιο, ρε Στέλιο, τι με κάνεις τώρα? Είσαι σίγουρος δε Στέλιο? Να πάρεις τι να πάρει. Μας έβαλε και ο σκηνοθέτης εδώ τον Νοβέμπερ, είναι εδώ πέρα, μας έχει φτιάξει τώρα.
1: Άσε, άσε, άσε.
0: Λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Η Βασιλιάδα να ετοιμάζεται για διακοπές ρεύματος την Πέμπτη, παιδιά. Σε διάφορες γειτονίες από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι σε διάφορες περιοχές της Βασιλιάδας. Απανατές διακοπές ρεύματος για την Πέμπτη. Ετοιμαστείτε. Όπα και ο Αργύρης ο driver. Το ποδήλατο και την κολύμβηση, Χρήστο. Α, και η κολύμβηση. Εγώ δεν την έμαθα ποτέ, γι' αυτό δεν μπορώ να την θυμηθώ. Θυμάμαι πάντα ότι δεν ξέρω.
1: Είναι όμως το ένστικτο της επιβίωσης στην κολύμβηση. Δηλαδή και να μην ξέρεις.
0: Πιστεύεις ότι θα σωθώ?
1: Ναι, ναι.
0: Ας το καλό.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις?
1: Εντάξει, δεν λέω άμα πιεις νερό, ναι, και βουλιάξεις.
0: Άμα κρατιέσαι λίγο, ναι. Οπότε ναι, και, το, και η κολύμβηση, ε. Μπράβο. Ποδήλατο, παιδιά, όμως δεν το ξεχνάς. Δηλαδή, φέρε μου ένα ποδήλατο τώρα. Θες να σε κάνω εγώ?
1: Κοίτα,
0: το σήμερα, γύρο της Καστοριάς.
1: Σήμερα εδώ η Μένη μου λέει είναι παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο επίσης.
0: Α, γι' αυτό μήπως.
1: Πάρε ένα ποδηλατάκι να σε δω.
0: Πότε είναι, είπες αυτό, αυτή η κόντρα που θα κάνω με την τροχιά?
1: Την κόντρα λέει την Κυριακή.
0: Την Κυριακή, τι ώρα είπες?
1: 11 η ώρα το πρωί.
0: Από πού ξεκινάμε?
1: Νομαρχία.
0: Νομαρχία. Θα τους αφήσω να πάνε λίγο μπροστά μέχρι το νοσοκομείο. Και μετά το νοσοκομείο θα πατήσω γκάζι.
1: Γιατί δεν πετάς νωρίτερα?
0: Δεν παίρνω νωρίτερα, δεν παίρνω και αυτοκίνητα. Θα κοπεί από το αυτοκίνητο ο δρόμος?
1: Όχι, είναι παραλιακά.
0: Κάτσε, θα κοπεί από το αυτοκίνητο.
1: Παραλιακά!
0: Παραλιακά, αυτό σου λέω.
1: Όχι, γιατί να κοπεί?
0: Όταν φτάσω, ας πούμε, στο δρόμο για το νοσοκομείο.
1: Ένας
0: θα έχει αυτοκίνητα.
1: Πόση ρε, νομίζεις, θα πάρει κάποια 200 άτομα.
0: Άρε, Έλενα, άρε, Έλενα.
1: Ένας πίσω τον άλλο να πηγαίνουμε.
0: Λέω μήπως κοπεί εντελώς η πληροφορία.
1: Όχι, όχι.
0: Θα ήθελα να μου διευκρινίσεις.
1: Λοιπόν, brain of brain.
0: Brain of brain, πάμε.
1: Ξεχαστήκαμε με τούτα και με εκείνα, ε.
0: Ναι, με ενθουσίασε αυτό που είπες.
1: Και θέλω να σου πω από χθες. Από χθες μου έχουν στείλει την πρόσκληση τα παιδιά, ο κύριος Πυρίδης.
0: Καλημέρα στην ατροχία μας. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το υπέροχο γυμναστή. Δεν μου το έστειλε η τροχιά, ο κύριος Πυρίδης μου το έστειλε.
0: Α, ο κύριος Πυρίδης. Ναι. Πολύ ωραία. Ο πρόεδρος.
1: Πάμε στο Brain of Brain. Θα πάμε σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέο γενιά εκπαιδευτικό πρόγραμμα, λοιπόν, Brain of Brain, απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain of Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης. Την εξελιγμένη μορφή του άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα για το παιδάκι σας? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς την ευκαιρία στο παιδάκι σας να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες, εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για ραντεβού 6948 5874 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης, ο οποίος αύριο με το καλό, επίσης γύρω στις 12.30 θα είναι εδώ. Γονείς αυτή την εβδομάδα, δεν μας χάνετε,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Οι γονείς πρέπει λίγο να είναι αυτή την εβδομάδα
1: πιο χάνετε
0: κοντά μας.
1: Σήμερα ναι, Ξένια Κουδή για το σπίτι των συναισθημάτων. Αύριο Γιώργος Καραμάνης για Brain on Brain. Νομίζω ότι έχουμε πολύ πολύ ωραίες προτάσεις για τα παιδιά σας και πολύ ενδιαφέρουσες, πράγματα καινοτόμα. Οπότε δεν χάνετε την εκπομπή μας. Σήμερα 12.30 με Ξένια Κουδή, αύριο 12.30 με Γιώργο Καραμάνη.

0: Εδώ σχολιάζουν για τις μετακινήσεις σου ο κόσμος. Το αυτοκίνητο που κυκλοφορείς αυτό το διάστημα, λέει, δεν το λες και οικονομικό.
1: Μάλιστα. Τι να κάνω.
0: Τι λένε εδώ πέρα τώρα.
1: Έτσι λένε.
0: Τι λένε.
1: Ρε παιδιά, τι να κάνω. Θα πάρω ποδήλατο, θα πηγαίνω με το ποδήλατο στο Άργος.
0: Να πας με το ποδηλατάκι σου.
1: Έτσι, μπράβο. Τι έβαλες ρε Έλενα, τι έβαλες ρε Έλενα.
0: Το τραγούδι που εγώ διάλεξα να μπει στην playlist.
1: Και μπράβο σου, Έλενα. Και μπράβο σου. Έτσι πολύ όμορφα πάμε, παιδιά, για διαλυματέισον.
0: Μπίπι, πάρ' το πτέλ σου λίγο να φύγεις
1: λίγο
0: στο πανηγύρι.
1: Λοιπόν, θέλω να έχουμε λίγο τον Γιάννη τον Πιπέρη σήμερα για να μας δώσει όλο το πρόγραμμα των δρομολογίων για Άργος.
0: Κάθε ώρα θα έχει σίγουρα.
1: Κάθε ώρα, ε.
0: Είναι και κάθε μισάωρο.
1: Πάμε. Μεκτέλ Καστοριάς και στο πανηγύρι του Άργους. Γιατί μπορεί να πιεις λίγο, ρε παιδί μου, ένα ποτηράκι παραπάνω.
0: Ωραία σου.
1: Ε?
0: Και γιατί να μην πιεις.
1: Πού να πάρεις αυτοκίνητο μετά. Η τροχιά. Μην κοιτάτε, δεν θα είναι όλοι στον γύρο που θα κάνουμε το ποδήλατο.
0: Με τα ποδήλατα.
1: Θα είναι και κάποιοι άλλοι που θα φυλάνε παραδίπλα. Οπότε, με Μεκτέλ Καστοριάς και με ωραίες φθινοπορεινές εκδρομές, παιδιά, με Castora Tours κάθε φορά που βγάζουμε εκδρομή,
0: έρχονται.
1: Ενημερώνεστε και κλείνετε άμεσα και τη δική σας θέση.

0: Αγόρα Αντένες. 9:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 16 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάοβιν Παπα Βασιλείου.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπα Βασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daovin.gr.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
9: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
13: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
12: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
13: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
13: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
12: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
12: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
12: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
14: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
15: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
16: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
17: Αντένες FM 93,6.
2: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
18: Καλημέρα.
2: Γιατί ρε, έχω την εντύπωση ότι σκοτίνεσαι ακόμα περισσότερο.
18: Σκοτίνεσαι πάρα πολύ.
2: Έγινε μαύρος έξω, μαύρος ουρανός. Μαύρος ουρανός.
18: Α.
2: Πω, παιδιά. Τι μαυρίλα είναι αυτή έξω ρε φίλε. Άρα που πάμε ρε, που πάμε. Ω Παναγία μου. Άρα καλοκαίρι ρε και πάλι καλοκαίρι. Και ας κάνει και λίγο ζέστη παραπάνω. Βάζουμε τον ανεμιστήρα. Τέλος πάντων.
9: Ορίστε, έφυγαν και από τα χωράφια. Πάει το μάζεμα σήμερα.
2: Τι λες ρε.
9: Τι
2: λες ρε. Κάτσε, δηλαδή μισό λεπτάκι να το συζητήσουμε λίγο. Γιατί φύγανε από το χωράφι σήμερα.
9: Μάμα θα βρέξει.
2: Εάν θα βρέξει τότε να
9: φύγει. Μπορεί να άρχισε να βρέχει τώρα εκεί.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα. Τώρα έχω και μια άλλη απορία, γιατί πολλοί κόσμος είναι στα χωράφια και μαζεύει. Τι θέλουν τη βροχή οι άνθρωποι τώρα ή δεν τη θέλουν πριν το μάζεμα.
9: Θα ρω πως δεν την πολύ θέλουν.
2: Και αυτό υποψιάζομαι και εγώ, ότι νομίζω ότι δεν τη θέλουν τη βροχή πριν το μάζεμα. Νομίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά έτσι πιστεύω. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε, παιδιά. Τι θέλουμε τη βροχή ή δεν τη θέλουμε τη βροχή πριν το μάζεμα, πριν τη σκομιδή. Λοιπόν, πού πάμε, Έλενα, πού πάμε.
9: Η Φαντίδη θα πάμε και θα πάμε σήμερα και αύριο, Καστοριά, διότι από Πέμπτη κλείνουμε για να ανακαινιστούμε. Και αφορά μόνο το κατάστημα της Καστοριάς αυτό. Για λίγες μέρες θα είμαστε κλειστά για να έτσι ανακαινήσουμε λίγο και τον εσωτερικό μας και τον εξωτερικό μας χώρο και να επιστρέψουμε μετά πιο όμορφοι από ποτέ.
2: Μάλιστα.
9: Πάμε η Φαντίδη για το ψωμάκι μας, πάμε η Φαντίδη για τα αλμυρά μας, τις κουτάρες μας, τις γεμίζουμε. Μην είστε μόνο φαγάδες, βάλτε και κανένα παραπάνω αλμυρό να κεράσετε και κανένα συνάδελφο στη δουλειά. Βάλτε και κανένα γλυκάκι, τόσο ωραία γλυκά έχουμε και τα ατομικά μας. Και κάτι μπισκοτάκια ωραία που έχει. Και κάτι βουτυματάκια. Και κάτι... αυτά είναι, τελείωσε το πρωινό.
2: Εγώ έχω μια πορεία όμως.
9: Ναι.
2: Τώρα που θα κλείσουν για λίγες μέρες για την ανακαίνιση.
9: Τι θα κάνουμε.
2: Πού θα δίνουμε ραντεβού ρε παιδιά.
19: Το κατάστημά μας στην Καστοριά κλείνει.
2: Αμάρε Λευτέρη.
19: Για λίγες ημέρες θα κλείσουμε,
2: ναι,
19: για να κάνουμε μια ανακαίνιση λίγο έξω,
2: ναι,
19: και λίγο μέσα.
2: Ναι.
19: Αυτά.
9: Αυτά.
19: Τι άλλο.
9: Τόσο απλά.
19: Κλείνει.
2: Τι έγινε.
9: Κλείνει.
2: Απολαυστικός Λευτέρης, παιδιά, ένας και μοναδικός Λευτέρης, η Φαντίδης.
9: Από Πέμπτη λοιπόν είμαστε κλειστά.
2: Ο άρχοντας του TikTok. Πάμε.
9: Από Πέμπτη κλειστά, στο Άρκος όμως και στο Χιόδεντρο, στη βάση μας, κανονικά, κανονικότατα, ανοιχτά. Τυχεράκιδες. Κοίτα, αφού
2: λοιπόν,
9: τα πηγαίνουμε. Άκου τώρα.
2: Περνάω μπροστά από η Φαντίδη, από ΙΦΑ. Ποιον βρίσκω εκεί,
9: ποιον βρίσκω εκεί.
2: Έπινα καφέ. Τα σέδα με ποιον.
9: Α, δεν μπορώ να ξέρω τώρα. Με ποιον πίνουμε πολύ σκόρ.
2: Τζορτζ Παπαδόπουλος.
9: Τζορτζ
2: Παπαδόπουλος. Αλλά έπρεπε να πάω για ψώνια και δεν μπορούσα να κάτσω, κατάλαβες. Και είχαν ωραίο μαμπέτι εκεί. Άρχισε η βροχή, λέει, και ο αέρας. Αμά Παναγία μου, μην μου λέτε τέτοια.
9: Άρχισε, το είπα εγώ.
2: Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
20: Καλημέρα, καλημέρα από όλο το team Σιδερένια.
2: Χειρουργός, κυρίες και κύριοι.
9: Δώσε προσφορές για σήμερα.
20: Ημέρα προσφορά σήμερα.
2: Πού είσαι ρε Τσαλένιε, πού είσαι.
20: Πού να είμαι, εδώ στον αγώνα.
2: Βρέχει εκεί βρε.
20: Σκουτίνιασε,
2: ναι.
20: Απίστευτα.
2: Εδώ λέει, κάτσε να δω, άρχισε η βροχή λένε σε εμάς και αέρας, μη χειρότερα.
20: Και εδώ ψυχαλίζει, ναι. Ναι.
9: Για δες.
20: Λοιπόν,
9: βρέχει.
2: Τώρα σιγά σιγά μου φαίνεται θα ανοίξουν οι ουρανοί, σιγά σιγά.
20: Θα ανοίξουν, μόνο να είναι σήμερα μόνο για να κρατήσει τώρα 7 μέρες για το πανηγύρι.
2: Όχι ρε, από αύριο φτιάχνει, αφού το είπε ο Γρηγόρης ρε.
20: Την Παρασκευή μόνο λέει για βροχές τώρα πέρα.
2: Την Παρασκευή θα έχουμε συνηθίσει, δεν πειράζει.
20: Ναι.
2: Θα πάμε κάτω από τα σκεπασμένα.
20: Τα οποία είναι πολύ περισσότερα φέτος από ό,τι
2: ήταν. Ναι. Άρα αργίτες, είδες οι αργίτες. Πώς υποστηρίζονται.
20: Και σαν έμπειρος κατασκευαστής πανηγυριών επί 12 χρόνια.
2: 12 χρόνια ήσουν.
20: 12 χρόνια, ναι. 12 χρόνια.
2: Ναι, δεν σου έρχεται να ξαναπάς.
20: Φέτος υποχρεωτικά θα πάω γιατί ανοίγει η κόρη μου ένα καφέ και πρέπει να πάω.
2: Ωπα, δώσε διαφήμιση, δώσε διαφήμιση.
20: Ναι, απέναντι από το Λούνα Πάρκ.
2: Απέναντι από το Λαπάρ και πώς θα λέγεται το καφέ.
20: Παράγκα.
2: Παράγκα.
9: Λοιπόν, θα στηρίξετε όλοι κόρη Ατσαλένιου.
2: Κόρη Ατσαλένιου έχει την παράγκα στο πανηγύρι, παιδιά.
9: Μη σας δω πουθενά αλλού. Θα σας κυνηγήσω.
2: Τι καφέ θα κάνει, θα βοηθάς και εσύ, φαντάζομαι.
20: Τα πάντα. Εγώ ταμείο.
9: Ταμείο, έτσι, μπράβο.
2: Ταμείο θα είσαι εσύ. Αμά.
20: Εγώ τις σοβαρές δουλειές, ναι.
2: Ωραία. Ωραία.
20: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε προσφορά σήμερα. Έχουμε απίστευτη προσφορά.
9: Για πες.
20: Μα ανάμεικτο 9 ευρώ.
9: Περίμενε. Μας ανάμεικτο 9
2: δηλαδή,
9: ευρώ.
2: Δηλαδή, μου βάζεις 50% χοιρινό και 50% μοσχαρισιό.
20: Έτσι ακριβώς.
2: Και όλο αυτό κάνει 9 ευρώ το κιλό.
20: 9 ευρώ. 9 ευρώ.
2: Κυρίες και κύριοι, για σήμερα μόνο ατσαλένια ή για τις μέρες που ακολουθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας?
20: Είναι για σήμερα και κάθε Τετάρτη, κατόπιν συμβουλίου εδώ της ομάδας.
2: Έκανε συμβούλιο ομάδα, ναι.
20: Θα έχουμε προσφορά.
2: Κάθε Τετάρτη
20: θα έχουμε προσφορά, ναι.
2: Ωραία.
20: Και από ένα προϊόν.
2: Και φυσικά θα το ανακοινώνεις εσύ μέσα από την εκπομπή μας, φυσικά, έτσι. Θα έχει αποφασίσει αυτό η ομάδα.
20: Εννοείται, στο πρώτο ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν,
20: την καλημέρα μου, να είστε καλά.
2: Το ξαναλέω, παιδιά, Γέρμας Φάρμ. Πάμε. Κιμά ανάμεικτο 50-50 μοσχαρίσιο χοιρινό με 9 ευρώ το κιλό. Τι φτιάχνουμε με ανάμεικτο καλό?
0: Αυτό θα ρωτούσε τώρα τον Τσαλένιο. Θέλω να μου πεις, εάν τώρα έχεις το κιμά μπροστά σου, μπορείς να κάνεις μπιφτέκια, κεφτεδάκια, γιουβαρλάκια, μακαρόνια με κιμά, παστίτσιο. Τι θα διάλεγες?
2: Συνέχισε.
0: Μουσακά. Πιπεριές γεμιστές.
2: Παστίτσιο είπες?
0: Παστίτσιο είπα.
20: Και άλλο που έφαγα χθες εγώ.
0: Για πες.
20: Κολοκυθάκι γεμιστό από λέμονο.
2: Τι είπες τώρα, ρε φίλε? Τι είπες τώρα, ρε. Είναι, ναι, η αδυναμία μου, ξέρεις.
20: Ναι, απίστευτο.
2: Ξέρεις, βάζεις τα δυο κολοκυθάκια και από πάνω περιχύνεις αυτή την άσπρη πηχτή σαλτσούλα με λεμονάτι και τέτοια. Ω, Παναγία.
0: Εγώ χθες έφαγα μπιφτεκάρα από Γέρμας Φάρμ. Ναι. Τα έτοιμα τα μπιφτέκια, δηλαδή δεν πήρε η μάδερ κιμά για να κάνει. Πήρε τα έτοιμα τα μπιφτέκια από Γέρμας Φάρμ.
2: Συγκλονιστικό.
0: Τι μπιφτέκια είναι αυτό, τη λέω, εσύ το έχει κανέ?
2: Συγκλό.
0: Όχι, μου λέει, Γέρμας Φάρμ.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Τη λέω, δεν έχω φάει στη ζωή μου πιο νόστιμο μπιφτέκι. Δεν είχα ξαναφάει πιο νόστιμο μπιφτέκι.
2: Είδες λοιπόν, και είχε το ριζάκι μια χαρά. Κάθε μέρα, Γέρμας Φάρμ σας λύνει τα χέρια.
0: Ναι, αλεύκη και μάτω, ναι, αλεύκη, 82-810, παραγγέλνουμε τώρα.
2: 89 ΑΕΣΟ, όλη προσοχή θα σέβεστε. Γεια σου, γεια σου.
0: Χαιρετισμούς στα παιδιά.
2: Χαιρετισμούς.
20: Καλημέρα.
2: Και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά, έτσι.
20: Καλημέρα.
21: Και από το γράμμο έρχεται, όπως θα έλεγε και ο Ζήκος, ένα τραμπόβρο.
2: Αμάν, τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Προχθές το βράδυ, Κυριακή βράδυ, είχε μπακαλόγατο στην τηλεόραση.
2: Εγώ μόλις είδα μπακαλόγατο στην τηλεόραση, λέω πάω στοίχημα, η Έλληνα τώρα βλέπει μπακαλόγατο.
0: Το βλέπα, ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, λέω τώρα, στην έγχρωμη έκδοση κιόλας.
0: Ναι, ναι.
2: Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, όλους τους διαλόγους του μπακαλόγου τους ξέρουμε σαν μάθημα απ' έξω. Όπα, upside down, όλα ανω κάτω, Diana Ross, η βασίλισσα της δίσκο μαζί μας.
0: Λοιπόν, πάμε. Πάω στα ζώδια της Μένης που τα έχω αφήσει από χθες.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ωραία, τι σε κάνει ακαταμάχητο στον έρωτα, είναι το θέμα μας σήμερα.
2: Όπα.
0: Τον Κριό, ακαταμάχητο στον έρωτα τον κάνει το θάρρος του.
2: Ναι.
0: Ναι. Τον Ταύρο τώρα, για να δω.
2: Μάλιστα.
0: Με ενδιαφέρει. Τον κάνει η σταθερότητά του. Ναι. Μπορώ να πω ναι. Τους διδύμους.
2: Σταθερότητα.
0: Τους διδύμους τώρα. Τον brother δηλαδή.
2: Brothers, τον
0: έρωτα. Ακαταμάχητος στον έρωτα τον κάνει το χιούμορ του.
2: Είναι πολύ δυνατός.
0: Είναι χιουμορίστας.
2: Είναι πολύ δυνατός.
0: Ο καρκίνος τώρα. Ακαταμάχητο τον κάνει η τρυφερότητά του.
2: Αχα.
0: Ωραίο. Τον Λέοντα, για να δούμε αν σε έχει πιάσει. Δηλαδή, εσύ γιατί τη θεωρείς ακαταμάχητη τη mother?
2: Στον έρωτα.
0: Ναι.
2: Για πες.
0: Ακαταμάχητο τον Λέοντα τον κάνει η αυτοπεποίθησή του.
2: Είναι πολύ αυτοπεποίθηση.
0: Μπαίνει με τσαμπουκά.
2: Βέβαια, είναι τσαμπουκάς.
0: Λοιπόν, ο Παρθένος τώρα.
2: Ναι.
0: Ακαταμάχητο στον έρωτα τον κάνει η φροντίδα που, του που δείχνει. Τον ζυγό τον κάνει η γοητεία του. Εμάς τους σκορπιούς τώρα. Ακαταμάχητο στον έρωτα μας κάνει το μυστήριό μας. Είμαστε
2: το μυστήριο.
0: Ένα μυστήριο. Εσένα τώρα, τον τοξότη. Τι πιστεύεις έκανε ακαταμάχητο στον έρωτα?
2: Όλα. Άκου πως πέφτει η βροχή στ' Άργος.
0: Θες να πας κιόλας? Τι να πας με τη βρόχα?
2: Μου στέλνουν εδώ βροχή πως πέφτει στο Άργος. Βαίνει η βροχή του Άργους αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
2: Στην ευθεία σύνδεση, μάλιστα.
0: Εσένα τον τοξότη, λοιπόν, τι πιστεύεις ότι σε κάνει ακαταμάχητο?
2: Τα πάντα.
0: Ένα πρέπει να μου πεις.
2: Ένα πρέπει να σου πω,
0: Ναι.
2: Για πες.
0: Γιατί δεν ξέρεις.
2: Για πες.
0: Τι σε κάνει ακαταμάχητο στον έρωτα?
2: Αυτή είναι η βροχή στην Βόρεια Παραλία.
0: Μα στέλνουν διάφορες βροχές τώρα, ωραία. Λοιπόν, τι σε κάνει ακαταμάχητο στον έρωτα, θα μου απαντήσεις? Ή δεν ξέρεις, ή δεν θεωρείς ότι είσαι ακαταμάχητος?
2: Είμαι ακαταμάχητος στον έρωτα.
0: Γιατί?
2: Γιατί ο έρωτας είναι η ζωή μου εμένα, δεν είναι. Εγώ ζω από έρωτα.
0: Ποιο στοιχείο σου σε κάνει ακαταμάχητο?
2: Ποιο στοιχείο μου θα σου έλεγα τώρα. Θα σου πω. Ποιο στοιχείο μου άραγε. Γοητεία μου.
0: Όχι. Τη γοητεία την έχουμε ξαναπεί πιο πάνω στο ζυγό.
2: Έχουμε πιο πάνω. Για πες, έχουμε...
0: Ο αυθορμητισμός σου, ρε πάτερ.
2: Ο αυθορμητισμός, ρε.
0: Δηλαδή, εγώ αυτό θα έλεγα για σένα.
2: Έτσι, ρε, μπράβο.
0: Και δεν μπορούσα να το σκεφτείς από μόνο σου.
2: Πώς δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ο εγώ καιράς. Ακαταμάχητος στον έρωτα τον εγώ καιρό τον κάνει η αξιοπιστία του. Τον εδροχό τώρα η διαφορετικότητά του. Και τον ηχθή η ευαισθησία του.
2: Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου που λέει και η Γαρμπή.
0: Μπράβο, ναι.
2: Α, μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά
2: ωραία.
0: Ήταν τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένει Μητέρα.
2: Έτσι, μπράβο.

0: Πάμε σε κάτι πολύ ωραίο. Λουκίντο. Ναρκώτικ. Ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Πάμε για. Όχι. Έχουμε ώρα ακόμα.
1: Άτσι ρε φάδε.
0: Έχω και γιορτές σήμερα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν έχω γιορτές.
1: Έχει.
0: Εορτολόγιο, ανοίγω. Σήμερα. Αχ. Γιορτάζει ζωγραφιά.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο, ε!
1: Ωραίο.
0: Την κόρη σου τη βγάλει ζωγραφιά, Έλληνα.
1: Όχι.
0: Α, όχι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί αν έχεις μια γυναίκα που τη λένε ζωγραφιά. Ζωγραφιά μου, αγάπη μου, είσαι σαν ζωγραφιά.
1: Το λες, το λες.
0: Ε, το λες.
1: Το λες.
0: Γιορτάζει επίσης σήμερα η Λουίζα. Λουίζα.
1: Λουίζα στον Εστόριο, γεια σου, Λουίζα.
0: Και ο Λοΐζος επίσης, βεβαίως. Τι ροδίτικο όνομα, Λοΐζος. Λουίζα, Λουίζα.
1: Λουίζα έχουμε στον Εστόριο.
0: Έχουμε στον Εστόριο, Λουίζα. Καλημέρα στον Εστόριο, στη Λουίζα. Και Φωκάς επίσης, Ευαγγελινός.
1: Ναι, Φωκά βλέπω κι εγώ εδώ.
0: Φώκιος, Φώκης,
1: Χάλια,
0: Φωκία, Φωκίνα.
1: Φώκιο να σε λώνεσαν.
0: Φώκιο.
1: Φώκια.
0: Φωκιέ.
1: Δεν ωραίο.
0: Είναι πολύ ιδιαίτερο όμως.
1: Δεν ωραίο.
0: Ξεχωρίζεις.
1: Δεν ωραίο, δεν ωραίο, δεν ωραίο.
0: Φωκιέ. Θα τον πιάζουν σαν φώκια.
1: Mm.
0: Δεν. Ευρωπαϊκή μέρα μετακινήσεων. Η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Χωρίς αυτοκίνητο σήμερα.
1: Ναι, αφού το είπαμε και πριν.
0: Λοιπόν, μάστε τα αυτοκίνητά σας σήμερα. Δεν έχει αυτοκίνητο σήμερα. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Εντάξει.
1: Το επιμένει πριν.
0: Βεβαίως, τα είπαμε και πριν. Οπότε χωρίς αυτοκίνητο σήμερα, παιδες. Έτσι σας παρακαλώ. Και πήγαινα χθες που λες, Έλληνα, για να κάνω τον απογευματινό μου παρήπατο.
1: Ναι.
0: Και πέφτω πάνω στα συνεργεία εκεί το Δήμο, γιατί παρκάρω εγώ κάπου εκεί στο πάρκινγκ, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά πηγαίνω μέχρι το αναψυκτήριο, κάνω τη στροφή γύρω από το αναψυκτήριο και γυρνάω πάλι πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Και μόλις παρκάρω εκεί, βλέπω κόσμο συνεργεία, αντιδημάρχους. Λέω, τι έγινε εδώ πέρα τώρα, τι συμβαίνει εκεί. Είχαν κλείσει το δρόμο της Κύκνων,
1: ναι,
0: εκεί στο κυκλικό κόμβο, και διόρθωναν αυτό το ταλαιπωρημένο, τη διάβαση των πεζών εκεί που είχε φτιάξει. Και χαμός, χαμός. Ήταν εκεί, είδα και τον κύριο Πέλκα και τον κύριο Τσανούσα. Είδα τον. Είδα γιο Αμερικάνας. Αμερικάνα. Ο Ηλίας θες ήταν εκεί, έστρωνε το πεζοδρόμιο το ωραίο. Εντάξει. Και φύλαγε και το δρόμο, πέρασε ένα αυτοκίνητο και μας χαλάσει τη ζημιά τώρα. Και έχουν βάλει από πάνω μετά, από το ξύλωσαν όλο, τσιμέντα από την αρχή κτλ. Και για να το προστατεύσουν τώρα, μην πάτησουν πάλι τα αυτοκίνητα και γίνει πάλι χάλια, έχουν βάλει από πάνω, να προσέχετε όσοι περνάτε από εκεί, κάτι μεγάλα. Τι μπουμπουνιτά είναι αυτά, ρε παιδιά, έξω.
1: Έχει μπουμπουνιτά, δεν το άκουσα.
0: Λοιπόν, τρομάξαμε. Λοιπόν, και έχουν βάλει κάτι, πώς να σου πω τώρα. Είναι σαν χοντρές λαμαρίνες, πολύ δυνατές λαμαρίνες, που δεν λυγίζουν. Σίδερα ολόκληρα, κατάλαβες.
1: Ω Παναγία μου.
0: Και περνάνε πάνω από αυτό τα αυτοκίνητα για να μην κάνουν ζημιά στο οδόστρωμα τώρα εκεί στη διάβαση. Τώρα θα το κρατήσουν για δύο μέρες, φαντάζομαι αυτό. Όσοι περνάτε λίγο από εκεί, λίγο προσοχή. Είμαστε οκ.
1: Είμαστε οκ.

0: καλά σου είπα. Λονακή. Κανονικά, κανονικότητα βρέχει και τυχιότητα. Μάζεψαν όλα και έφυγαν.
1: Άιντε.
0: Πάνε στα πάντα χωράφια σήμερα.
1: Σήμερα ήταν να πας για μάζεμα, Έλενα.
0: Σήμερα δεν ήταν να πάω. Έτσι κι αλλιώς. Αύριο ίσως.
1: Αύριο θα πας. Α, τέλεια. Οπότε
0: όχι,
1: αύριο.
0: Ίσως, αύριο σίγουρα αν δεν
1: αύριο
0: πρέπει, δηλαδή.
1: Θα έχει καλό καιρό. Ανοίγει από αύριο, λέει ο Γρηγόρης.
0: Δύο η ώρα με πας τυχιό.
1: Σήμερα.
0: Αύριο, ναι.
1: Αύριο θα σε πάω 2 η ώρα.
0: Ναι, κατευθείαν. Καπάκι.
1: Αλήθεια, καπάκι από
0: ούτε
1: εδώ.
0: Ούτε θα φάω.
1: Ούτε θα φας.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, λες.
0: Μην χάνουμε χρόνο.
1: Ναι, δεν χάνουμε χρόνο, αλλά ρε παιδί μου, να έχει λίγο δύναμη. Ναι,
0: θα μου πάρουν ένα σαντουιτσάκι να φάω εκεί. Τώρα μας ακούνε στο μαγαζί. Καλημέρα στα παιδιά. Γεωργικά μηχανήματα κουμπίδες.
1: Τα καλύτερα.
0: Τα καλύτερα.

0: Στράτος μας στέλνει κι άλλο βιντεάκι, Ελενάκη, ναι. Μέσα από τη λίμνη.
1: Ναι, 93,6. Αντάρα.
2: Καλά, το πάρει κανένας αέρας. Πες μέσα, καλέ.
0: Στράτο, πες μέσα, θα σε πάρει ο αέρας. Στράτο, πες μέσα. Λοιπόν, τι γίνεται κάτω, ρε, Βόρεια Παραλία? Φυσάει βοριάς από το νοτιά και όλα τα παίρνει πέρα.
2: Ανθοπολείο Χλωή μαζί μας.
0: Ωραία, Παναγία μου.
2: Πάμε Ανθοπολείο Χλωή.
0: Πού
2: και...
0: ζούμε, ρε φίλε.
2: Πρώτα θα απευθυνθώ, παιδιά μου, σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλωή κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Στην παρούσα φάση που είμαστε. Λίγο λιγότερο από ένα χρόνο πριν από το επόμενο καλοκαίρι που ετοιμάζετε γάμους και βαφτίσεις, το σημαντικότερο είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας, ακόμα και αν δεν έχετε σκεφτεί πώς θέλετε να είναι ο στολισμός σας. Πηγαίνετε, Ανθοπολείο Χλωή, καπαρώνετε την ημερομηνία σας, να είστε σίγουροι, και μετά όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία, παιδιά. Μην ανησυχείτε καθόλου. Φυσικά, έχουμε και. Μαζευόμαστε σιγά-σιγά μέσα στα σπίτια. Τι ωραία ήμασταν στις αυλές και στα μπαλκόνια. Σιγά-σιγά πάμε προς τα μέσα και πρέπει και το εσωτερικό του σπιτιού μας να το φροντίσουμε, να βάλουμε λίγα ωραία φυτά και λουλούδια, να δώσουμε λίγο χρώμα, γιατί του χειμώνα του λείπει το χρώμα. Οπότε ναι, τα λουλούδια είναι ο καλύτερος τρόπος να του δώσουμε λίγο χρώμα. Να πάρουμε και τα ωραία μας αρωματικά κεριά, να χουχουλιάζουμε τα βράδια, να τα ανάβουμε σε όλες αυτές τις υπέροχες μυρωδιές. Αρωματικά κεριά από Noble Senses θα βρείτε. Η καλύτερη ποιότητα, η καλύτερη διάρκεια, τα καλύτερα σχέδια, τα πιο όμορφα. Έχω μιλήσει πάρα πολύ για αυτά τα κεριά, νομίζω, αλλά αξίζει, αξίζουν πάρα πολύ αυτά τα κεριά της Noble Senses. Όλα αυτά τα βρίσκεται στο Ανθοπολείο Χλώη, στην Αποδήμον Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα. Και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

0: Του πάμε για διάλειμμα, κλείνουμε πρώτη ώρα, παιδιά. Και έξω γίνεται χαμός. Το φθινόπωρο ήρθε για τα καλά σήμερα. Μην αγχώνεστε, από αύριο έχουμε και πάλι καλοκαιρία. Είναι ένα σύντομο πέρασμα. Φωτζόν Κάμπα μου λέει εδώ καλημέρα σας. Α, και καλό φθινόπωρο, βλέπετε. Όλοι πια, όλοι πια εύχονται καλό φθινόπωρο. Καλά λες, λέει, για μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Αλλά τη βροχή έξω πώς θα την παλέψουμε.
1: Αυτό ξαναπέστε
0: τώρα. Τώρα πως
1: μας τα χάλασε λίγο.
0: Σήμερα, α, και εγώ ήθελα σήμερα χωρίς αυτοκίνητο. Ήθελα σήμερα.
1: Τι ήθελες
0: αλλά
1: εσύ.
0: Πώς να κάνω τώρα, δηλαδή πώς να βγω έξω, με ομπρέλα.
1: Να μην βγείτε καθόλου έξω.
0: Να πάρει.
1: Μόνο αν έχετε δουλειά, εντάξει.

0: έγινε, παιδάκι μου.
1: Καλημέρα, έχεις και από Τρίφωνα Σαραμπίνα. Γεια σας, πρόεδρε.
0: Πού είναι ο κύριος Τρίφωνας?
1: Θέλει το μήνυμά του.
0: Τρίφωνας.
1: Θέλει το μήνυμά του και αυτό. Θέλει το μήνυμά του.
0: Ωραίος.

0: Διαλυματέζουν 5 λεπτά και εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα σε λίγο.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό, κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
1: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Μπαζάρ Χαλιών, Στίβιο Καρπέτ, Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρι από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

σε 9 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Βιοκαρπέτ σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 μέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: Σελίδα μας στο Facebook Carpet Book επώνυμα χαλιά που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Βιο Carpet στην είσοδο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το

0: Σήμερα οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Οριστικό 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Οριστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
1: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
3: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
4: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
3: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Οι εγγραφές άρχισαν.
5: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
6: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.
5: Με παίρνει ο κύριος Αξιώτης.
11: Μάλιστα.
5: Ή Χριστάρα μου λέει, τι λέω, κύριε Αξιώτη. Χιουνίς του Κουσταράς μου λέει, χιουνίς του Κουσταράς. Μαύρη μαυρίλα πλάκος λέει, μαύρη σαν καλιακούδα. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται έξω. Λες και νυχτώνει, λέει εδώ το μήνυμα. Είναι. Α, λες και νυχτώνει, είναι έξω. Τι πράγμα είναι αυτό σήμερα? Τι πράγμα είναι αυτό σήμερα, παιδιά?
6: Δεν ξέρω πώς μας τα χάλασε έτσι απότομα.
5: Βέβαια, υπάρχουν και οι άλλες απόψεις.
6: Ναι, δηλαδή.
5: Πολύ ερωτική μέρα σήμερα.
6: Σας είδαμε και τις για όλους τους.
5: Είναι, βλέπεις, αναλόγως τι μάτι βλέπει τώρα, κατάλαβες. Άλλος τη βλέπει ερωτική, άλλος τη βλέπει μαύρη.
6: Άμα περιμένετε βροχή για να δείτε ερωτική μέρα.
5: Πώς? Ερωτική μέρα, πώς το φαντάζονται? Το φαντάζονται ότι είσαι ερωτευμένος και μέσα στη βροχή χεράκι-χεράκι πας με το τέρι σου βόλτα.
6: Μετά δίνετε τα πενιντάρια στους γιατρούς, τους πνευμονολόγους. Καλημέρα στον δόκτωρο.
5: Δεν ασχολείσαι με αυτό. Απολαμβάνεις τη στιγμή. Μάλιστα, πολύ ερωτική μέρα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Χαιρετώ Τζον Κάπα, την καλημέρα μας. Τζον Κάπα, σήμερα κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή, επαναλαμβάνω, θα έχουμε, γιατί τώρα αποφασίζεται αυτό, πώς θα έχουμε δρομολόγια του ΚΤΕΛ για Άργος, παιδιά, όλες αυτές τις μέρες. Να το έχετε υπό την υποψία σας. Προχωράμε.
6: Προχωράμε, ναι. Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι θα πάμε.
5: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι χθες είδα Έφη Τσαγκάλι.
6: Yes.
5: Έφη Τσαγκάλι.
6: Τι κάνει, Έφη?
5: Είμαστε μαζί, ψωνίζαμε το βοκάντο.
6: Α, μπράβο.
5: Το απόγευμα.
6: Λοιπόν.
5: Καλημέρα, Έφη. Καλημέρα, Έφη.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι. Θα πάμε σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον, γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο, με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι μας σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για μαθητές της πρώτης δημοτικού, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα ωραία πράγματα που αρέσουν στα παιδιά. Τώρα, για την νέη Junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την νέη Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Εννοείται, πάρα πολλές και οι επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις, όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι, λοιπόν, για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται με επιτυχία και στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Και τηλεφωνικά στο 24670-83-830. Τι είπα?
5: 80... Τι είπες?
6: Ναι, καλά πήγα να το πω. 83-833.

0: Skyfall με την εκπληκτική Αντέλ, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Και. Να πάμε σιγά σιγά και στις εφημερίδες μας.
1: Εφημερίδες.
0: Τι πιστεύεις, θα έχουμε κάτι καλό σήμερα?
1: Καλό δεν ξέρω, δεν μας έχουν συνηθίσει και σε καλά νέα.
0: Γράφουν τίποτα καλά οι εφημερίδες?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι λέει εδώ πέρα τώρα η Καθημερινή? Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί Κρήτη, λέει, δωδεκάνησε Κυκλάδες, αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Εκεί γεννά, δεν αστείευονται. Πού είναι αυτό, Κρήτη, δωδεκάνησα, Κυκλάδες. Βλέπεις. Για έλατε, κυρία Καθημερινή, μια βόλτα και στην Καστοριά να δει τι γίνεται. Όπα. Κοίτα πώς τη γλιτώνουμε τώρα, Πάνω από τα νέα, αυτό το θέμα σήμερα το έχουν και τα νέα.
1: Ναι.
0: Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων, η προσεξαφάνιση εξυνομή της χώρας. Τρέμει η καρδιά μου.
1: Για πες.
0: Να διαβάσω το ρεπορτάζ, να μην το διαβάσω το ρεπορτάζ. Παιδιά, μπαίνετε, έχετε τώρα τα νέα, την εφημερίδα τα νέα μπροστά σας. Και βλέπετε τον τίτλο, η προσεξαφάνιση, κεντρικός τίτλος τώρα, μεγάλα γράμματα. Να, τέτοια γράμματα, μεγάλα. Η προσεξαφάνιση εξυνομή της χώρας. Σας πιάνει κρύος υδρότας? Λες, μήπως ζω σε έναν νομό που είμαι επ' εξαφάνιση ή όχι, ή θα τη γλιτώσω? Και διαβάζω το ρεπορτάζ. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει το 42% πανελλαδικά στις περιοχές Γρεβενών.
1: Πανήγητονες.
0: Πλησιάζει Κοντοζυγόνη. Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης. Λοιπόν, δυο νομοί από τη Δυτική Μακεδονία. Φλόρινας.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Τρεις νομοί. Φτάνει στο 50%. Τελειώσαμε με τις έξι περιοχές. Άρα, παιδιά, προσέξτε εδώ.
1: Κάτσε να τις καπουλάρουμε από όλη τη Δυτική Μακεδονία, τις καπουλάρουμε εμείς.
0: Τι συγκλονιστικό αυτό που ζούμε. Έχουν προσεξαφάνιση έξι νομούς της χώρας, έβγαλαν τα στοιχεία. Από τους έξι νομούς, οι τρεις είναι στη Δυτική Μακεδονία, Γρεβενά, Κοζάνη, Φλόρινα, και τη γλιτώνει, κυρίες και κύριοι, η Καστοριά.
1: Μήπως μας θεωρούν ήδη εξαφανισμένους? Γιατί μας δεν εξηγείτε?
0: Άμα να φας τη γλώσσα σου.
1: Δεν εξηγείτε αλλιώς.
0: Μη χειρότερα, παιδιά. Είναι συγκλονιστικό το νέο με το οποίο ξεκινάει η μέρα σήμερα. Βγήκαν τα επίσημα στοιχεία, παιδιά. Τι θα κάνω εγώ τώρα?
1: Και την γλιτώνουμε, ε!
0: Και οι έξι νομοί, παιδιά, που είναι προς εξαφάνιση από τη χώρα, εξαφανιστούν αυτοί οι νομοί. Θα μείνουμε μόνοι μας στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ωα,
0: βασιλιάδες! Ούτε Κοζανίτες θα έχουμε, ούτε Φλωρινιώτες, ούτε Γρεβενιώτες, τίποτα.
1: Μόνοι
0: Καστοριανοί.
1: Μετά θα επεκταθούμε.
0: Θα το καταλάβουμε παραπέρα, το έδαφος.
1: Όλο. Επεκτατική
0: πολιτική εδώ,
1: μετά.
0: Δεν χωράμε εδώ.
1: Δεν χωράμε τόσο που είμαστε.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, λέει. Τι γίνεται εδώ, παιδιά. Και στον αντίποδα τώρα, οι νομοί που δεν θα εξαφανιστούν γιατί γεννάνε είναι, όπως είπαμε, Κυκλάδες και Ζάκυνθος επίσης. Πάει καλά. Και Ζάκυνθος πάει καλά. Ζάντε.
1: Τα νησιά, ε.
0: Είναι τα νησιά,
1: δεν έχουν τι να κάνουν το χειμώνα και πολλαπλασιάζονται αυτοί.
0: Ναι. Δεν έχουν τι να κάνουν όλη τη μέρα. Γίνω βολάνε.
1: Το χειμώνα. Μην κάνεις το χειμώνα σε ένα νησί. Μια χαρά.
0: Τι πώς θα περάσει την ώρα σου?
1: Έξι μήνες δουλειά τους άλλους, έξι μήνες πρέπει να κάνουμε κάτι.
0: Παιδιά, η μεγάλη είδηση σήμερα είναι ότι σήμερα τα νέα μας αποκαλύπτουν ότι προς εξαφάνιση εξυνομή της χώρας.
1: Και δεν είμαστε μέσα.
0: Δίνουν το δικαίωμα στην Καστοριά να πει ότι πώς τους αντέχεις τους άλλους τρεις που είναι υποξαφάνιση. Δηλαδή, φοβερά πράγματα. Δεν θα βγάλω τον Πιτσιάβα. Θα του πω, είσαι ήδη εξαφανισμένος. Έλα, μετακόμισε ήδη, γιατί θα εξαφανιστείτε στην Κοζάνη. Παιδιά, είναι τρομερό, ε. Έξι νομοί υπό εξαφάνιση. Οι τρεις είναι στη Δυτική Μακεδονία και τη γλιτώνει η Καστοριά. Κοζάνη, Φλόρινα, Γρεβενά είναι υπό εξαφάνιση.
1: Καλά, δεν πιστεύω να τη γλιτώσουμε κιόλας. Μπορεί να είμαστε και ο έβδομος. Δηλαδή,
0: Λες να είμαστε ο έβδομος, ρε.
1: Απλά δεν είμαστε εσείς έξι.
0: Μήπως να δω όλα τα
1: Αν το ρεπορτάζ ήταν οι δέκα, μπορεί να ήμασταν μέσα.
0: Λες.
1: Ρε, φάδερ, το πιστεύω.
0: Να πάρει ευχή να πάρει, ρε. Λοιπόν, φεύγω από εδώ, καμιά άλλη εφημερίδα τίποτα.
1: Θα πάω εγώ πρώτα House of Beauty, να πάρουμε μια ανάσα μετά από όλα αυτά, αφού τη γλιτώσαμε. Ο που τη γλιτώσαμε.
0: Παναγία μου, πώς τη γλίτωσα.
1: Και δεν μπορεί να είμαστε οι μόνοι στη Δυτική Μακεδονία που θα μείνουμε και να μην είμαστε οι πιο όμορφοι. Οπότε, βεβαίως, πάμε House of Beauty.
0: Ή θα μείνουμε ή δεν θα μείνουμε.
1: Έτσι, μπράβο. Γιατί σκεφτείτε και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά.
0: Να πιω το χάπι της νεότητας τώρα.
1: Πάρε το χάπι της νεότητας εσύ. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Αυτό θέλω να αναλογιστείτε. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης, γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες και το καλύτερο. Δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάω όμως εδώ, διότι μετά το καλοκαίρι το πρόσωπό μας έχει πολλές ανάγκες. Πάμε στο πρόσωπό μας λοιπόν, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείας ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό, σαγηνευτικό, ανορθωμένο, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του χειμώνα και του επόμενου καλοκαιριού, που πρέπει εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας, διότι οι ημερομηνίες ήδη έχουν αρχίσει να κλείνονται, οπότε θέλω να προλάβετε την δική σας ημερομηνία και να προλάβετε τη Μαρία που τη θέλετε όλες. Υπεύθυνη του House of Beauty λοιπόν Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Δεν σας είπα για το καινούριο μηχάνημα για το σώμα V-Power και EMS, γιατί μετά το καλοκαίρι. Εντάξει, το καλοκαίρι και λίγο φάγαμε παραπάνω και λίγο ήπιαμε τα κοκτέιλάκια μας. Να επανέλθουμε σιγά σιγά τώρα που μπαίνει και ο χειμώνας στα φυσιολογικά μας. Καινούριο μηχάνημα για σώμα λοιπόν, V-Power και EMS, για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια, μπουτάκια, μπρατσάκια, όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια, και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα βεβαίως, με άλλες λειτουργίες, κάνει ανόρθωση του προσώπου, ενεργοποίηση του κολαγόνου, αντιγυραντική δράση. Όλα αυτά για Κοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό, στο House of Beauty, και τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2467 042 368.

0: Τώρα ξέρεις τι ψάχνω.
1: Τι?
0: Ψάχνω να βρω μήπως υπάρχει κάποιο δημοσίευμα τώρα που να έχει και παρακάτω και την 7η θέση δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Σε έχω ταράξει τώρα.
0: Δεν, δεν είναι ευτυχώς παιδιά παντού, δεν είμαστε παντού, δεν μας έχει κανένας. Ωραία. Αφού ρώτησα και το AI τώρα για να φανταστείς, ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη, πες μου τους νομούς που κινδυνεύουν υπό εξαφάνιση. Γιατί μου απαντάει. Οι 6 νομοί της Ελλάδος που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δημογραφική συρρήκνωση με μείωση γεννήσεων που ξεπερνά το 50% είναι τα Γρεβενά, η Θεσπρωτεία, η Φθιώτιδα, η Ευρυτανία, η Κοζάνη και η Φλόρινα. Παιδιά, γεννάτε γιατί χανόμαστε. Πολύ ωραία πράγματα αυτά, πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι, αλλά δεν σου είπε την 7η.
0: Δεν μου λέει την 7η, όχι. Δεν μου λέει την 7η, κάτσε
1: πρέπει
0: εδώ.
1: Να πάρουμε την εφημερίδα σήμερα.
0: Πρέπει να πάρουμε την εφημερίδα, πραγματικά. Λοιπόν, για να δω τη γραμμούλα μας, παρακαλώ. Γεια σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και δια της φωνής.
0: Όπα.
1: Ο Πέτρος.
2: Ο Πέτρος είμαι από
0: το Έλα Πέτρο, γιατί ήσουν σαν υπερπέραν ήσουν, δεν ξέρω που ήσουν.
2: Λοιπόν, άκουσε εδώ τώρα να δεις τι
0: εσείς
2: γίνεται.
0: Εσείς ταξιδίδες έχετε τα hats free εκεί πέρα, μιλάτε...
2: ναι, τι να κάνουμε.
0: Είναι δουλειά, είναι δουλειά τέτοια, ναι, ναι, ναι.
2: Άκουσε τώρα να δεις τι έγινε με το που είπατε εσείς για αυτή τη δημοσκόπηση τώρα για την υπογειατική.
0: Δεν είναι δημοσκόπηση, είναι τα επίσημα στοιχεία που βγαίνουν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τον αριθμό θανάτων και γεννήσεων.
2: Στατιστικά.
0: Ναι, είναι στατιστικά.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ έτυχε να έχω έναν μία εκπαιδευτικό στο ταξί.
0: Ναι. Εκπαιδευτικό, ναι.
2: Η οποία εκπαιδευτικός μου λέει ότι δεν ισχύει αυτό, λέει. Εγώ το 99 όταν άρχισα, λέει, είχα τμήματα, λέει, με πάρα πολλά παιδάκια και τώρα, λέει, με το ζόρι έχουμε, λέει, συμπληρώνουμε τμήματα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Το είπε και ο προϊστάμενος ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας ότι κάθε χρόνο στην Καστοριά έχουμε 100 παιδιά λιγότερα στα σχολεία.
2: Στα σχολεία.
0: Το δημοτικό προς το γυμνάσιο, καταλαβαίνεις τώρα.
2: Γιατί δεν πατάνε αυτά τα στατιστικά με αυτά τα στατιστικά.
1: Μάλλον οι άλλοι είναι χειρότερα από εμάς.
0: Οι άλλοι είναι χειρότερα από εμάς. Αυτό είναι το θέμα. Λέμε τους 6 νομούς που θα εξαφανιστούν. Δεν αισθάνεσαι περηφάνεια σήμερα. Δεν αισθάνεσαι περηφάνεια που Κοζάνη θα εξαφανιστεί, Γρεβενά θα εξαφανιστούν, Φλόρινα θα εξαφανιστεί και θα μείνει μόνο η Καστοριά.
2: Ναι, και τι θα κάνουμε να.
0: Θα επεκταθούμε, ρε, θα τους πάρουμε τα χωρικά τους ύδατα, ρε.
2: Α, ναι, θα μείνουμε να φυλάμε τα ρούχα. Ωραία, χαρά.
0: Δεν χωράμε εδώ στην Καστοριά εξάλλου. Χωράς.
2: Ανάπτυξη, ναι.
0: Εστριμοξύδι πέφτει. Θα πλωθούμε.
2: Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω ότι δεν είμαστε για να χαιρόμαστε με αυτά.
0: Καθόλου. Το αντίθετο
2: πρέπει
0: μάλιστα.
2: Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Πρέπει να βελτιωθούν πολλά πράγματα.
0: Και πρέπει επειγόντως αυτή η ισορροπία θανάτων γεννήσεων, αν δεν αναστραφεί, πραγματικά όπως έβγαλε και η μελέτη του Απιθύτα, την οποία είχαμε παρουσιάσει πριν καιρό, μαζί με τον καθηγητή που την έκανε, το 2050. Το 2050 στατιστικά, με μαθηματική ακρίβεια, δεν θα υπάρχουν παιδιά σε σχολείο αρχικά στον νομό Καστοριάς. Πρώτον αυτό.
2: Να μας συνεχίσουμε έτσι.
0: Το 2050, όχι αν συνεχίσουμε, βγαίνει στατιστικά.
1: Αν
0: βάλεις
1: 100
0: παιδιά το χρόνο λιγότερα, στατιστικά βγαίνει ότι δεν θα έχουμε παιδιά το 2050. Επίσης, ο πληθυσμός της Καστοριάς με παππούδες που θα είμαστε οι μεγαλύτεροι στην Καστοριά το 2050 θα είναι με το ζόρι σε όλο το νομό κάτι λιγότερο από 30.000. Οπότε αυτή η εξίσωση γεννήσεις-θάνατη πρέπει με κάποιον τρόπο επειγόντως να ανατραπεί. Και επειδή αυτό δεν γίνεται με λόγια, αλλά γίνεται με έργα, θέλει πολύ γενναία προσπάθεια από την πολιτεία να στηρίξει τέτοιες περιοχές, ειδικά στα σύνορα. Γιατί ξέρεις, στο Βυζάντιο ξέρεις πως φύλαγαν τα σύνορα, taxi driver μου.
2: Για πες μου.
0: Λοιπόν, στο Βυζάντιο όχι μόνο δεν έπαιρναν φόρους από αυτούς που ήταν στα σύνορα, τους έδιναν και λεφτά για να μένουν εκεί και γη για να καλλιεργούν και να ζουν. Έτσι ήταν αδύνατο να φύγει κάποιος. Και μάλιστα κάποιοι που γούσταραν αυτά τα συστήματα ουσιαστικά πήγαιναν προς τα σύνορα για να έχουν όλα αυτά τα ευεργετήματα του νόμου. Τα και σύνορα φυλάσσονται με ανθρώπους.
2: Και εγώ θέλω να συμπληρώσω και το άλλο που είπε ο μέγιστος Τζίμις Πανούσης. Τι ξέρετε όλοι.
0: Γεννάτε γιατί χανόμαστε.
2: Γεννάτε γιατί χανόμαστε.
0: Ναι. Δεν είναι ωραίο αυτό.
2: Βέβαια.
0: Τέλειο. Λοιπόν, έχουμε δουλίτσα σήμερα από η βροχούλα.
2: Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται.
0: Εσείς θέλετε βροχούλα, έτσι?
2: Όχι, εμείς θέλουμε κόσμο.
0: Ναι, αλλά άμα έχει βροχούλα, έχει και κόσμο, αυτό λέω.
2: Όχι, Χρήστο, δεν πάει ακριβώς έτσι.
0: Α, δεν πάει έτσι.
2: Πρέπει να υπάρχει κόσμος αρχικά για να βγει έξω. Ο κόσμος αυτός πρέπει να έχει και ψυχολογία για να βγει έξω.
0: Έτσι,
2: και
0: έτσι.
2: Όταν δεν έχεις ψυχολογία και βλέπεις και τη βροχή, τότε είναι που δεν βγαίνεις.
0: Οπότε, στους Taxi Drivers αφιερώνω τον Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Πες πως είμαστε Streets of Castoria, τέλος πάντων. Το αλλάζουμε λίγο εμείς. Εντάξει, καλούς δρόμους και σήμερα.
2: Μανχάταν θα γίνουμε σε λίγο.
0: Έτσι, μπράβο ρε. Καλημέρα.
2: Άντε, καλημέρα.

0: Εδώ βλέπω μια ακροατριά μας που συμφωνεί με την κυρία Έλενα. Η Χριστίνα λέει: καλημέρα παρεάκι, νομίζω ότι δεν είμαστε στη λίστα των 6 νομών που θα εξαφανιστούν, επειδή μας έχουν ήδη διαγραμμένους. Οπότε η λίστα αναφέρει αυτούς που θα.
1: Το πιστεύω κι εγώ.
0: Που θα. Α, εμείς είμαστε ήδη διαγραμμένοι, ε.
1: Πιστεύω.
0: Όχι, ρε φίλε. Μην μου λέτε τέτοια.
1: Μας έχουν ξεγράψει.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Ή είμαστε οι 7η.
0: Ένα πάρει
1: ευκαιρία. Ή είμαστε οι 7η και απλά παρουσίασαν τις 6.
0: Πιστεύεις. Κοίταξε.
1: Κοίτα, δεν πιστεύω ότι λείπουμε από τη δεκάδα.
0: Η έρευνα έδειξε αυτούς που είναι που έχουμε στο 50%. Κάτσε τώρα, πρέπει να το συντάξω έτσι, να το βρω καλά στο μυαλό μου, να σου το πω, να σου το εξηγήσω ωραία. Δείχνουν τους 6 νομούς που υπερτερούν, είναι διπλάσιοι θάνατοι από τις γεννήσεις. Ας το πω έτσι πολύ απλά. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Σε αυτό ακόμα δεν είμαστε εμείς.
1: Είμαστε πολύ κοντά όμως.
0: Είμαστε πολύ κοντά, ίσως.
1: Όχι, ίσως. Το είχαμε δει κάποια στιγμή.
0: Ναι, πρέπει να βρούμε αυτή τη λίστα ολόκληρη τώρα, γιατί παρουσιάζουμε μόνο τις 6.
1: Καθημερινά είναι. Να πάμε να την πάρουμε το μεσημέρι.
0: Τα νέα.
1: Ωραία, να πάμε να πάρουμε τα νέα. Παιδιά, άμα πάρετε τα νέα, στείλτε μας ένα μήνυμα.
0: Α, γράψε 1974 προσλήψεις ανακοινώνει.
1: Όπα.
0: Κάντε αιτήσεις, λέει τώρα.
1: Τώρα, να πάω.
0: 1974. Να δω και πού είναι αυτές οι θέσεις. Μισό λεπτάκι. Δήμους, μουσεία, στρατό, λιμενικό, πυροσβεστική και οργανισμός. Ζητούνται διοικητικοί φύλακες, εργάτες, οδηγοί, τεχνίτες, ΕΠΟΠ, λιμενοφύλακες, δικαστικοί υπάλληλοι. Πω, τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Καμούλης.
1: 91.561 ως τώρα.
0: Για πλάκα θα φτάσουμε 150.000 προσλήψεις μέσα στη χρονιά, έτσι. Εσπρέσο, πολυτεχνίτης, ερημοσπίτης, λέει αυτόν για τον υπνοτιστή. Ποιος, τι πρωτιστής είναι αυτός? Χειρότερα, Παναγία. Αυτός λέει είχε ταβέρνα στην Κέρκυρα και έγινε υπνοτιστής μετά. Πολύ ωραίος. Η θεραπεία με δονητές, όπα. Νέα καταγγελία σοκ, λέει, για τη γιατρό βαμπύρ του Μαζονάκη Λίο Θεοδρόπουλο. Η απίστευτη πρόταση γυναίκα λέει ασθενή με πρόβλημα γονιμότητας. Η βαλίτσα με τα ερωτικά βοηθήματα και οι ιατρικές οδηγίες κρίσης. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Λοιπόν, μπουμπουνίζει έξω. Μπουμπνίζ που λέμε στο χωριό. Μπουμπνίζ, παιδιά. Και εδώ βλέπω επίσης, για να κλείσω και να πάω για διάλειμμα. Ξέρει κάτι η Κίμπερλι και η Αμερικανική Πρεσβεία? Συμβόλαιο θανάτου για Μαζονάκη. Το πιάσε. Έπιασε μια κουβέντα του Μαζονάκη που είχε πει ότι θα με σκοτώσουν και υπάρχει σχέδιο για μένα από τους Αμερικάνους. Το πιάνει λοιπόν η Ελεύθερη Ώρα και σήμερα θέτει το ερώτημα. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε δηλώσει ότι κάποιοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του. Ακριβώς αυτό που σας αναφέρω. Λοιπόν, έτοιμη, Έλενα?
1: Ναι, θα πάω πρώτα λίγο στον αθλητικό, στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση.
0: Ωραία.
1: Γιατί πρέπει να υπενθυμίσω στους γονείς που μας ακούνε και νομίζω ότι αυτό το διάστημα και πρέπει αυτό το διάστημα όλοι οι γονείς να μας ακούτε, γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Ξεκίνησαν λοιπόν οι εγγραφές και είναι δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Και θέλουμε να έρθουν τα παιδάκια σας να δοκιμάσουν τα Taekwondo, να δουν αν τους αρέσει, να δουν αν περνάνε καλά στο χώρο, να είστε κι εσείς ικανοποιημένοι και μετά να αποφασίσετε αν θα συνεχίσετε ή όχι. Ο πρώτος μήνας είναι πάντα δωρεάν. Επίσης θα βρείτε και ειδικές προσφορές στα αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι, και μέσω του Taekwondo αλλά και μέσω των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και δημιουργούν φιλίες. Οι εξετάσεις τώρα για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, έτσι, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Τώρα, τι σημαντικό δεν σας είπα. Ότι από πέρυσι κιόλας ο σύλλογος είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Και αυτό είναι πολύ σημαντική πληροφορία να την ξέρετε εσείς οι γονείς. Οι εγγραφές, όπως είπαμε, ξεκίνησαν καθημερινά 4:30 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται, στη Χλόη, απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο. Και τηλεφωνικά στο 6934-93-32-25.
0: Το Ειρηνάκι μας, ξέρεις τι μας λέει, η μοδίστρα μας.
1: Τι μας λέει?
0: Χρήστο, λέω, όλο το καλοκαίρι διόρθωνα πολλά ρούχα για βάφτιση.
1: Μπράβο,
0: αυτό δείχνει μάλιστα. Ναι, αλλά ο Νικόλας από την άλλη μας λέει ότι υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που δεν υπολογίζει το στατιστικό σύστημα. Το νοσοκομείο ημιευτική της Καστοριάς επιλέγεται από μεγάλο μέρος γυναικών της γειτονικής χώρας που γεννάνε εδώ και επιστρέφουν πίσω στη χώρα τους. Αυτές οι γεννήσεις υπολογίζονται ως τοπικές, αλλά δεν είναι.
1: Ναι.
0: Είμαστε σίγουρα ο πρώτος νομός υπογεννητικότητα. Καλημέρα. Δεν νομίζω να είναι ακριβώς έτσι, Νικόλα, γιατί η στατιστική υπηρεσία πιάνει με βάση την κατοικία. Πού είναι η κατοικία σου. Γιατί υπό αυτή την έννοια και πολλές γυναίκες από την Καστοριά πάνε και στο νομό Κοζάνης, πάνε και στη Θεσσαλονίκη, πάνε γεννάνε και αλλού. Οπότε δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να μετρήσουμε ποτέ. Νομίζω ότι βασικό στοιχείο των μετρήσεων είναι ο τόπος κατοικίας. Οπότε δεν νομίζω να ισχύει στον απόλυτο βαθμό αυτό που λες, ότι καταγράφονται όλες οι γεννήσεις που γίνονται στο νοσοκομείο σαν γεννήσεις της Καστοριάς. Θα ήταν άδικο εξάλλου αυτό και δεν θα έβγαζε καλό στατιστικό αποτέλεσμα, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχουν και γυναίκες της Καστοριάς που δεν γίνανε στην Καστοριά.
1: Πολλές κιόλας, όχι.
0: Που πάνε και Κοζάνη σε διάφορες κλινικές ή Θεσσαλονίκη. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε καλό στατιστικό συμπέρασμα. Νομίζω. Έτσι είναι η άποψή μου. Τώρα, αν είμαστε ο πρώτος όμως υπογεννητικότητα, μπορεί και να είμαστε. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Αλλά εδώ τα στοιχεία σήμερα μας σώζουν προς στιγμή. Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα. Αργήσαμε, Ελένα. Τι ώρα πήγε?
1: Πήγε 10 και 34.
2: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
3: Ένας χρόνος χαρές.
2: Ένας χρόνος αγωνίες.
3: Ένας χρόνος επιτυχίες.
2: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
3: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
2: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
3: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
3: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
2: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
3: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
2: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
3: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
2: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
2: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σας περιμένουμε.
2: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 12 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
7: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα?
7: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
9: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
12: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
13: Κυλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κυλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
14: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
15: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
16: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
15: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
16: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
15: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
16: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
15: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
15: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
16: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
15: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
16: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
13: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξίδωτα δοχεία,
6: ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
8: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
17: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
18: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
19: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Χαιρετώ τον φίλο τον Κώστα Γιάννενα, ο οποίος βρίσκεται Σαλονίκη, γυρνάει πίσω τώρα. Μας ακούν στα Μάλγαρα τα παιδιά είναι. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα. Άντε, νομίζω βρισκόσαστε προς το τέλος, έτσι. Ήταν Παπαγεωργίου και μου στέλνει βιντεάκι. Φοβερή σύγκρουση εκεί. Πριν το Παπαγεωργίου μπήκε με φόρα μέσα, λέει, στο εργοτάξιο και να αποδογύρισε ένα αυτοκίνητο. Πανικός εκεί. Φοβερές εικόνες. Καλά, περιφερειακός Θεσσαλονίκης, παιδιά, είναι φόβος και τρόμος. Δηλαδή, αν πάτε Θεσσαλονίκη, καλύτερα να φάτε την πίχλα της, του στριμοξιδιού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να πάτε από μέσα, παρά από περιφερειακό, παιδιά, χίλιες φορές. Δεν υποφέρεται αυτό το πράγμα, είναι τρέλα. Δεν ξέρω τώρα θα επικοινωνεί το flyover, βέβαια. Θα πάω να κάνω μια βόλτα στο flyover.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Μεγάλη επιτυχία. Ένας δρόμος κάτω, ένας από πάνω. Πατώματα. Χαμός.

0: εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι μαζί μας. Πάμε έτσι να απολαύσουμε τα ωραία μας, να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς σας περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι, που είναι σαν κανελόνια αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε. Εντάξει, τώρα σήμερα η μέρα δεν είναι για αυλή. Σήμερα λέω να κατευθυνθούμε προς τον εσωτερικό χώρο, να τον συνηθίζουμε κιόλας σιγά σιγά στην καταπληκτική αυτή ατμόσφαιρα. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών όμως. Αυτή είναι είτε μέσα είτε έξω η ίδια και είναι φοβερή. Να τα απολαύσουμε όλα αυτά στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 στην Νότια Παραλία. Και delivery βεβαίως, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω Wolt από όλες τις εφαρμογές, αλλά και αν δεν τα πηγαίνουμε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά, με ένα τηλέφωνο στο 29747, 29747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός, να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
1: Πάμε με το επόμενο, Cardigans, Carnival και Πήρα Πιτσιάβα. Δεν σου το πω ότι θα πάρω. Πανικοβλημένο τον είδα τον κύριο Πιτσιάβα. Πανικοβλημένο τον βρήκα. Ήρθε η ώρα
0: να μετακομίσεις.
1: Ήρθε η ώρα να καταλάβουμε την Κοζάνη.
0: Να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματική πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ναι, το είπε από μόνος του. Μπορώ να ανακηρύξω, λέει, πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά. Θυμάσαι που είχαμε κάνει ένα αντίστοιχο θέμα με το Ζήση,
0: ναι,
1: όταν είχαν βγει κάποια πρώτα στοιχεία. Δεν ξέρω αν αυτά που βγαίνουν σήμερα είναι συνέχεια εκείνης της έρευνας.
0: Μα γι' αυτό σου λέω ότι έχουμε ξανασχοληθεί και θυμάμαι ότι ήταν, ναι, πολύ ωριακό το ποσοστό μας.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: και
0: ωριακό.
1: Βέβαια σε εκείνη την μέτρηση ήμασταν μέσα, δηλαδή ήμασταν σε άσχημη κατάσταση. Τώρα εδώ τι έγινε.
0: Αυτό σου λέω, τίποτα 7η θα ήμασταν.
1: Είναι κάποια άλλη
0: 6.
1: Μέτρηση τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται.

0: Λοιπόν, βλέπω τώρα ένα βιντεάκι.
1: Ναι.
0: Με μια γυναίκα, μπορεί να είναι και 100 χρονών. Το όνομά της είναι Διονυσία και βρίσκεται στο Μέτσοβο.
1: Μάλιστα.
0: Από τα πολλά χρόνια η γυναίκα αυτή ουσιαστικά δεν μπορεί να σταθεί όρθια, δηλαδή να ισιώσει το κορμί. Έχει καμπουριάσει από τα χρόνια που βαραίνουν τις πλάτες της. Είναι αυτό που λέει και το τραγούδι. Πόσες χειμώνες έχουν σηκώσει αυτές οι πλάτες, πόσο χιόνι. Λοιπόν, η οποία κάθε μέρα εδώ, όπως λέει το ρεπορτάζ, καθαρίζει, μένει κοντά μάλλον στην πλατεία εκεί του Μετσόβου, και κάθε μέρα μόνη της καθαρίζει τα φύλλα που πέφτουν σε όλη την πλατεία. Δείτε λίγο το βίντεο αυτό. Το βρίσκω στην σελίδα Ζωή στο χωριό και νομίζω ότι είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έχω δει σήμερα και που θα δω ίσως σήμερα. Μόνη της, με το φαράσι και τη σκούπα. Μόνη της. Δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Η καμπούρα της κάνει ορθή γωνία με το υπόλοιπο σώμα της. Για να φανταστείτε τι δουλειά θα έχει ρίξει αυτή η γυναίκα. Κι όμως κάθε μέρα σκουπίζει τα φύλλα από την πλατεία και τη γειτονιά της. Τι να πεις. Μπράβο της. Λοιπόν, έχω γραμμούλα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Φοβήθηκε.
0: Δεν έχω γραμμούλα. Είχα γραμμούλα. Μάλιστα.

0: Βγήκε το iPhone, όπως είπαμε, 18, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Τι λέει εδώ τώρα. Λέει πως ένα ίδιο προϊόν από χώρα σε χώρα πόσο διαφέρει στο πόσο εύκολο μπορείς να το αγοράσεις. Δηλαδή έγινε η έρευνα εδώ πέρα και λέει ότι το iPhone 8 στην Ελβετία θα χρειαζόσουν μόλις 3 εργάσιμες ημέρες.
1: 18.
0: Εγώ τι είπα.
1: 8.
0: Α, 18. Επειδή 8 αγαπημένο μου 8 εδώ πέρα, που είναι το καλύτερο που έχει βγει όπως καταλαβαίνεις. Έχει ο Μαρινάκης ίδιο. Λοιπόν, στην Ελβετία θα χρειαζόσουν μόλις 3 εργάσιμες ημέρες για να μπορέσει να αγοράσει το νέο iPhone 18.
1: Καλό ποσοστό.
0: Ενώ στην Ινδία θα χρειαζόσουν περίπου, πόσο λες?
1: Στην Ινδία είναι πολύ χαμηλό εκεί.
0: Για το iPhone 18.
1: Μπορεί και 2 χρόνια.
0: 160 εργάσιμες μέρες.
1: Εργάσιμες, ναι, μπορεί να είναι και τόσο.

0: Για να δω τώρα, έχω την γραμμούλα μου ή δεν την έχω πάλι. Γεια σας.
1: Την έχεις, Χρυσάκη μου, την έχεις, Ειρήνη είμαι.
0: Γεια Ειρήνη, αλλά γιατί την κλείνεις τη γραμμή?
1: Εγώ αυτόπορο, εγώ που δεν βλέπω λέω, πάντα παίρνω. Οι άλλοι λέω γιατί την κλείνουν και εγώ
0: γιατί
1: την κλείνουν,
0: παίρνουν και κλείνουν. Ίσως δεν θέλουν, να βγουν στον, δεν θέλουν να βγουν στον αέρα.
2: Ντρέπονται.
0: Είναι αντρέπονται. Αντρέπονται που λέμε στο χωριό μου.
1: Ας μην πάρουνε.
2: Τι κάνεις Ειρηνάκη, τι κάνει το μωράκι σας?
1: Είναι καλά, μεγαλώνει.
2: Μπράβο.
1: Ναι, πήγα το είδα.
2: Μπράβο ρε Ειρηνάκη.
1: Ναι, είναι πολύ μικρουλικό.
0: Μπράβο, βρέχει Στάργος.
1: Ορίστε.
0: Στάργος βρέχει λέω.
1: Αν βρέχει Χρήστο και φωνίζει. Ναι, ναι.
0: Κάτσε είμαι... που τώρα που είσαι, κρύα νερά είσαι ή Άργος?
1: Όχι, στο Άργος είμαι.
0: Άργος.
1: Το Άργος.
0: Πού θα είσαι αυτή την εποχή, άμα δεν είσαι Άργος σε αυτή την εποχή, πότε θα είσαι?
1: Ναι. Χρυσάκη μου, δεν ξέρω αν είναι σωστό και λάθος να το πω στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη σύμπλεψη που πηγαίνω.
2: Ναι, για πες.
0: Γιατί να είναι λάθος?
2: Όταν λέμε καλά λόγια, πάντα είναι ωραίο άλλωστε.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη διευθύντρια μέσα που την έχουμε, την κοινωνική μου λειτουργό.
0: Ναι. Τι έγινε, γιατί αισθάνεσαι αυτή την ανάγκη, τι έγινε?
1: Πρέπει, γιατί πάρα πολύ με εξυπηρετεί. Όταν σου λέω πάρα πολύ με εξυπηρετεί.
0: Μπράβο, ρε,
1: άλλο πράγμα, γενικά όλο το προσωπικό μέσα είναι πάρα πολύ καλό, Χριστό. Πάρα πολύ, νιώθουμε δηλαδή, όταν περιμένουμε δηλαδή να πάμε
0: αυτό είναι, και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Για τέτοιου είδους δομές. Ναι, είναι υπέροχοι όλοι τους.
0: Να τους στείλουμε φιλίνη. Λοιπόν τα φιλιά μας και την αγάπη μας κι εμείς από εδώ.
2: Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που από εμάς ήρθατε σε επαφή κιόλας.
0: Ωραία.
1: Ναι, από εσάς ήρθα σε επαφή, έτσι είναι.
0: Ωραία.
1: Την καλημέρα μου, Χρήστο.
0: Καλημέρα, Ειρηνάκη, να σε καλά.
2: Καλημέρα, Ειρηνάκη.
1: Καλό φθινόπωρο πια.
0: Καλό φθινόπωρο, πες το ψέματα.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα, Ειρηνάκη. Γεια.
3: Αντένες 936. Λόγους για να ακούς.
0: Είμαστε λόγος για να ακούς και ακούμε Shadow on the Wall, Mike Oldfield.

0: σε πάω τώρα. Για να δω. Δεν έχεις μικρόφωνο, φαδέρ. Μικρόφωνο δεν έχεις. Όσο και να μιλάς, δεν ακούγεσαι.
1: Πήγαινε με όσο όπου θέλεις ταξιτζίλια.
0: Ωραία, ένεργο θα σε πάω. Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδοπαίδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες, τα πάντα και για το αέριο. Έρχεται ο χειμώνας, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να οργανωθούμε με όλα αυτά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές, εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, αλλά και στο πρόγραμμα της Περιφέρειας, το καινούριο για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Προσοχή μεγάλη. Στο πρόγραμμα της Περιφέρειας εντάσσονται όλες οι περιοχές του νομού Καστοριάς, πλην πόλης Καστοριάς, Αργούς, Μανιάκων και Δυσποιού. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς. Κρίνετε εσείς, περνάει το αέριο, οπότε είναι εκτός αυτές τις περιοχές. Όλες οι άλλες περιοχές, όλα τα υπόλοιπα χωριά μας είναι εντός και μάλιστα το πρόγραμμα έχει και μεγάλο ποσοστό επιδότησης. Οπότε υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας. Φιώτο τον είδου Μιχάλης Γκοσβιόπουλος μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Constructions, the Gonzalez Engineers.

Μεταξύ άλλων, είχαμε και ομόφωνη έγκριση όρων διακήρυξης από την ΠΕ για την βελτίωση του δρόμου Αφιένας Κοτήλης Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Ξέρετε ότι από τον Αφιένα της Κοτήλης και γενικά και για να φτάσει στον Αφιένα, η διαδρομή είναι και χωματόδρομος. Καταλαβαίνετε, από το χειμώνα οι δρόμοι χαλάνε. Δεν θέλουν οι άνθρωποι εκεί να στρώσουν την άσφαλτο για να μην χαλάσει το περιβάλλον. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει ακόμη και οι δρόμοι να δένουν λίγο με το φυσικό περιβάλλον του γράμμου και την ομορφιά του. 450.000 λοιπόν για τη βελτίωση αυτής της διαδρομής, που αν την έχετε κάνει, θυμάσαι παλιά που πηγαίναμε, Ελενάκη, και περπατούσαμε. Βέβαια δεν έφτανα μέχρι το Πάρκο Εθνικής Φιλίας με τα πόδια, έφτανα μέχρι τον

0: φορά δρόμο μήκους 8,9 χιλιόμετρα.
1: Σας είπα, λίγα λιγότερα από 10.
0: Ναι, εγώ το θυμόμουν 10. Από τη διασταύρωση της Κοτήλης Επταχωρίου ως το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη συντήρηση και αναβάθμιση της οδροστρωσίας, τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων, καθώς και τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων σταθερότητας του εδάφους. Ξέρεις, εκεί πάνε πολλά λεωφορεία. Ειδικά το χειμώνα υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορούν να πάνε τα λεωφορεία, γιατί είναι, καταλαβαίνεις, από το χιόνι, τη βροχή κτλ. Οι δρόμοι είναι εκεί σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Τώρα, τι προβλέπετε άλλο? Προβλέπετε άλλο η κατασκευή 8 νέων σωληνωτών οχετών, η συντήρηση και ο καθαρισμός 5 υφιστάμενων σωληνωτών οχετών και ενός κυβωτοειδούς τεχνικού. Δεν τα καταλαβαίνω ακριβώς αυτό, αλλά για καλό θα είναι μάλλον. Καθώς και η τοποθέτηση απαραίτητης οδικής και πληροφοριακής σήμανσης. Με την ολοκλήρωσή του, αναμένεται να βελτιωθούν οι συνθήκες πρόσβασης και μετακίνησης στην συγκεκριμένη ορεινή διαδρομή, διευκολύνοντας κατοίκους και επισκέπτες και ενισχύοντας την πρόσβασή τους προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης και την ευρύτερη περιοχή του Γράμμου. Ξέρεις, πάρα πολλά χρόνια υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Συντηρούμε τον δρόμο που έχουμε ή στρώνουμε άσφαλτο? Γιατί δεν υπάρχουν πολλά πεθερόνια. Η αντίσταση κρατάει. Καλά ακόμη, δεν στρώνουμε άσφαλτο και βελτιώνουμε τον χωματόδρομο που υπάρχει μέχρι το πάρκο. Είμαστε για διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Κάτσε, Ελνάκη, γιατί εδώ νομίζω ότι αργήσαμε για λιγάκι, έτσι. Οπότε, να πάμε στο διαφημιστικό μας και σε λίγο να επιστρέψουμε. Τρίτη ώρα σε λίγο.
1: Τρίτη ώρα σε λίγο.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Ναι.
0: Τι ώρα πήγε τώρα όμως, Έλενα?
1: 11:03.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
3: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467-044-104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
4: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβό Φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό. Γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
5: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, του φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
6: Canadian Art Pizza. Με άρωμα πανηγυριού και γεύσεις Canadian Art Pizza. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Canadian Art Pizza. Σας περιμένουμε όλους.
7: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
8: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά

0: Για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμημα Τσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670. 24461.
6: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Τώρα παίρνω μια πληροφορία που ελπίζω να μην είναι αλήθεια. Η μηλοπαραγωγή μ' ακούνε, λες?
1: Σ' ακούνε σίγουρα, σήμερα βρέχει κιόλας.
0: Ναι. Κυκλοφόρησε μια τιμούλα για αποζημίωση του παγετού
1: η
0: του 25.
1: Ακούω και δεν μ' αρέσει.
0: Ελπίζω, παιδιά, να διαψευστώ. Εντάξει, ωραίο κομμάτι έβαλες, λέει ο Τζον Κάπας.
1: Τόσο χάια.
0: Κοίταξε, θα περίμενα κανένα 500 το στρέμμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, από ό,τι μιλούσα εγώ με ανθρώπους έτσι του... Μιλώ παραγωγούς, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Λέω, με τι θα είστε ευχαριστημένοι, με κανένα 500, λέει, να είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Όχι, τίποτα.
0: 285. Μακάρι να διαψευστούμε. Επαναλαμβάνω, ήρθε στα αυτιά μας τη μούλα. Αλλά είναι ανεπίσημο. Δεν είναι επίσημο, είναι πληροφόρια. Ελπίζω να κάνω λάθος, λέω, τονίζω.
1: Κι εγώ.
0: Θα ξέρουμε κανονικά τη μούλα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως έχει ανακοινωθεί, με τις πληρωμές. Αλλά έχει βρωμήσει ο κάμπος σήμερα με την πληροφορία ότι το στρέμμα 2,85. Εντάξει. 2,85. Δύσκολα. Παραλαμβάνω για παγετό 25, έτσι. Λοιπόν, αλλά μην το δένετε, πέστε πως δεν τα ακούσατε. Μη σας χαλάσω και τη μέρα. Λοιπόν,
1: 16 Απριλίου τα λέγαμε με Ζήση Πιτσιάδα για το πρώτο δίμηνο
0: του
1: 26
0: δίμηνο.
1: Για θανάτους και γεννήσεις. Τώρα φαντάζομαι έχουμε καλύτερα ακόμα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: εκεί δεν έχει κάτι σημειωμένο ότι είμαστε.
1: Δεν έχω δυστυχώς.
0: Δεν πειράζει, θα το βρούμε. Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή
1: τώρα.
0: Αυτό το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Τι θα έχουμε?
1: Τι θα έχουμε?
0: 5 με 8 το απόγευμα και Κυριακή 10 με 1 το πρωί στο αρχοντικό Μπασάρα, στον Τολτσό.
1: Ναι.
0: Συμμετοχή είναι ελεύθερη. Έχουμε το σπασμένο ρόδι.
1: Mm.
0: Μια πρόσκληση στο ανοιχτό θεατρικό σεμιράριο.
1: Α, το είδα, ναι.
0: Ρόδι. Μάρθα Κατσαρίδου και Κόλτο Βιό. Όσοι θέλουν να γνωρίσουν το θέατρο αλλά και όσοι το αγαπούν ήδη, σε ένα θεατρικό σεμινάριο, επαναλαμβάνω, με ελεύθερη συμμετοχή. Αυτό το Σάββατο 5 με 8 το απόγευμα και Κυριακή 10 με 1 το πρωί στο αρχοντικό Μπασάρα. Μην το χάσετε, ειδικά εσείς που έχετε ωραίες ευαισθησίες.
1: Και εγώ τώρα θα σας πάω στο σπίτι των συναισθημάτων. Σε λίγη ώρα θα είναι, σε μία ώρα και κάτι περίπου, θα είναι μαζί μας και η Ξένια Ιγουδή. Θα σας πάω σε αυτή τη νέα πρωτοπορία για την Καστοριά. Η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι και όντως μέσα είναι σαν ένα σπίτι που το έχει φτιάξει ένα παιδί, που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές και όμορφες διασκεδαστικές δραστηριότητες. Σας διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Τώρα πάμε στα σημαντικά. Το κέντρο ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε λοιπόν να γνωρίσετε έναν χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερο του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στο σπίτι των συναισθημάτων, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική τράπεζα, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, επαναλαμβάνω, από τη μεριά της Ερμού, εκεί που ήταν οι Τρεις Μαρίες και το Μπουντουάρ. Ανάλογα, θυμάσαι την περιοχή, ανάλογα με την ηλικία τώρα. Εσύ θα θυμώσουν Τρεις Μαρίες.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το θυμώμαι Μπουντουάρ. Και λίγο Τρεις Μαρίες.
0: Σήμερα τι είναι εκεί?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα δεν είναι εκεί, έτσι.
1: Είναι η είσοδος για το σπίτι των συναισθημάτων.
0: Λέω μήπως...
1: Όχι, από την άλλη μεριά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εκεί που ήταν το Μπουντουάρ. Είναι από την... Δηλαδή αριστερά ήταν οι Τρεις Μαρίες, δεξιά...
0: Όχι, και δεν το πιάσε κανένας και δεν νοικιάστηκε αυτό το πράγμα.
1: Ξανά έγιναν κάποιες προσπάθειες νομίζω να γίνει Μπουντουάρ.
0: Ξανά έγιναν προσπάθειες να γίνει Μπουντουάρ.
1: Δεν ευδοκίμησαν όμως. Λοιπόν, 2467-022-044, μας ακολουθείτε και Facebook και Instagram και σε λίγη ώρα, επαναλαμβάνω, γύρω στις 12.30 θα είναι εδώ η Ξένια Ιγουδή για να καταλάβετε κι εσείς οι γονείς. Τι είναι τέλος πάντων αυτό το σπίτι των συναισθημάτων?
0: Αύριο Τετάρτη, να πω γιατί λέγαμε νωρίτερα για την Πέμπτη διακοπές, έχουμε και για αύριο Τετάρτη. Αύριο Τετάρτη θα ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα η Πολυκάρπη. Από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, σε διάφορες γειτονιές Πολυκάρπης και δρόμους, θα έχουμε διακοπές ρεύματος. Να το έχετε υπόψη εσείς οι φίλοι μας στην Πολυκάρπη.
1: Δεν πειράζει, θα πάει όλη η Πολυκάρπη να μαζέψει μήλα.
0: Μάλιστα. Έτσι βλέπεις εσύ. Αύριο θα φτιάξει και καιρός.
1: Ευκαιρία θα είναι.

0: Και τι διαβάζω τώρα, Χελένα?
1: Τι διαβάζεις, φαδερ?
0: Τι ζητάει στη φυλακή αυτή η γιατρός του Μαζονάκη?
1: Μάλιστα.
0: Ζήτησε σεσουάρ αρχικά, διότι πώς τα στεγνώνουμε το μαλλί?
1: Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο?
0: Ναι.
1: Ότι πιστεύω ότι τις τα δίνουνε.
0: Δεν ξέρω αν τις τα δίνουν. Ζήτησε όμως και βιολογικό καθαρισμό του κελιού.
1: Πιστεύω ότι θα το κάνουν και αυτό.
0: Βιολογικό καθαρισμό? Ναι. Σοβαρά μιλάς τώρα? Ναι. Δηλαδή με βιολογικό τι κάνεις? Τα στρώματα, πατώματα, τείχους?
1: Ό,τι θες κάνεις.
0: Ζήτησε βιολογικό καθαρισμό. Αλλά από την άλλη, τι κάνουν οι συγκρατούμενες στα διπλανά κελιά και στις άλλες πτέρυγες?
1: Τι κάνουν?
0: Έχουν αγοράσει ηχείο μεγάλο.
1: Ναι.
0: Τώρα πώς το έκαναν αυτό δεν ξέρω ακριβώς, αλλά το οποίο
1: ζήτησαν από κάποιον τους αγοράσει.
0: Ναι, κάπως εν πάση περιπτώσει έγινε. Ζήτησε τηλεόραση επίσης, να μην ξεχάσω, τηλεόραση και ραδιοφωνό.
1: Α! Λες να μας ακούει?
0: Μπορεί να μας
1: ακούει. Δεν πιάνουμε μέχρι εκεί.
0: Επίσης, οι κρατούμενοι εκεί, οι κρατούμενες, μάλλον, συγγνώμη, με αυτό το ηχείο βάζουν όλη τη μέρα,
1: Μαζονάκι. Μπράβο.
0: Δηλαδή δεν παίζει τίποτα άλλο στον Κορυδαλό. Τέρμα ο Μαζονάκης.
1: Γενικώς να ξέρεις ότι
0: κατεύθυνση στο ηχείο προς το κελί της.
1: Να ξέρεις ότι στις φυλακές, ναι. Διάβαζα κάτι, τέλος πάντων, ναι. Και έβλεπα κάτι, θα μου πεις πως το ξέρω, έτσι το ξέρω, ότι στις φυλακές ακούν φουλ Μαζονάκη, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Μαζονάκης ήταν από τους αγαπημένους στις φυλακές, γι' αυτό έχει κάνει και τη συναυλία του στις φυλακές, έτσι κι αλλιώς. Άκουγαν φουλ Μαζονάκη, έτσι κι αλλιώς στις φυλακές. Φαντάζομαι ότι έγινε να γίνει τώρα.
0: Τώρα. 9 βαθμοί αυτή την ώρα, πολύμιλο περνάνε τα παιδιά και μας ακούνε. 9 βαθμούς στον πολύμιλο.
1: Πάντως ο ήλιος λίγο ξαναβγήκε. Ένα τσίκι. Ξαναπήγανε στους κάμπους να μαζέψουν μήλα τώρα.
0: Έλα, πλάκα κάνει.
1: Ναι. Και εμείς θα πάμε αβοκάντο.
0: Παρακαλώ.
1: Από το πάμε έτσι. Λοιπόν, και είμαστε στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και οι γονείς τώρα οργανώνεστε ξανά. Ξέρω ότι αγωνείτε με το τι θα τρώνε τα παιδάκια σας και εγώ έχω να σας κάνω τις τέλειες προτάσεις μου από το αβοκάντο. Πάμε για τα snack του αβοκάντο λοιπόν, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake. Με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack, τέλεια συσκευασμένα για να τα έχουν τα παιδάκια σας όλη μέρα στο σχολείο. Και προσέξτε τώρα πώς συνδυάζονται τα πράγματα. Είναι φανταστική λύση τα snack μας, γιατί συνδυάζουν και τις δικές σας επιλογές για κάτι υγιεινό, αλλά και την επιλογή των παιδιών και την επιθυμία τους για κάτι νόστιμο. Τα snack μας είναι η ιδανική λύση για αυτό. Η φρισκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Αφήστε τα παιδιά ελεύθερα να διαλέξουν ό,τι φρούτα θέλουν. Και μάλιστα η χυμή μας στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά. Και αυτές άψογα συσκευασμένες, να τις έχουν τα παιδάκια σας όλη μέρα στο σχολείο. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα. Και τι δεν θα βρείτε? Θα βρείτε μπισκότα, γκοφρέτες, κρουασάν, τσιπς, αλλά όλα υγιεινά, όλα υγιεινά, χωρίς φινικέλαια, χωρίς πρόσθετα, όπως πρέπει να είναι, για να ξετρελαθούν τα παιδάκια σας και εσείς να είστε ήσυχοι. Για εμάς και τα παιδάκια μας που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Ξέρεις τι άλλο σκεφτόμουν?
1: Τι?
0: Εδώ τώρα, παιδιά, εμείς συνηθισμένοι το καλοκαίρι έχουμε ανοιχτά πόρτες, παράθυρα,
1: για
0: τα πάντα.
1: Τα
0: πάντα. Για να κάνει λίγο ρεύμα.
1: Ναι. Πες και θα σου πω κι εγώ.
0: Μήπως λίγο να κλείσουμε
1: λοιπόν,
0: τις πόρτες?
1: Έχω τρεις μέρες, που στο σπίτι μου, ενώ είχα μέρα νύχτα τέντα τα παράθυρα ανοιχτά και τα παντζούρια, όλη μέρα και όλη νύχτα. Τσούκου τσούκου προχθές, σαν να με βλέπω, κλείνω ένα παντζούρι πρώτα. Κλείνω το παντζούρι, αφήνω το παράθυρο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, το παράθυρο ανοιχτό. Τσούκου τσούκου κλείνω και άλλο παντζούρι, ανάκληση. Ωραία. Χθες με βλέπω, πάω, κλείνω και τη μία την ανάκληση. Κλείνω και το υπνοδωμάτιο την ανάκληση και τα παντζούρια. Και τώρα μου έχει μείνει ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο. Αυτό θα κλείσει τελευταίο. Που έχω κλείσει με παντζούρι, αλλά ακόμα το παράθυρο είναι ορθάνυχτο. Τσούκου τσούκου, παιδιά, πρέπει να αρχίσουμε να τα κλείνουμε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Όλο το καλοκαίρι αυτά ήταν ανοιχτά, δεν τα άκουσα ποτέ.
0: Μήπως σήμερα, αύριο που θα ανοίξει, μήπως σήμερα τα κλείναμε λίγο? Γιατί σε λίγο εσύ θα μου ζητήσεις, παιδάκι μου.
1: Καλοριφέρι, τα πόδια μου κρυώνουν.
0: Καλοριφέρι.
1: Έχω αρχίσει να κλείνω τα πόδια μου. Πρέπει να αρχίσω να έρχομαι με κάλτσες από αύριο.
0: Μάλιστα.

0: Τώρα, μια και αναφέραμε νωρίτερα κάτι που κυκλοφορεί έντονα στους κάμπους για την τιμή αποζημίωσης για τον παγετό του 25, αναζητούσαμε και τον εκπρόσωπο των μηλοπαραγωγών από την άτυπη επιτροπή, τον κύριο Νικολαίδη. Δεν μπόρεσαμε να τον βρούμε αυτή την ώρα. Όπως προσπάθησα να βρω, Έλενα, και τον πρόεδρο της ΓΕΟΚ, τον κύριο Μωυσίδη. Ούτε τον πρόεδρο μπορώ να βρω αυτή την ώρα. Λες να μαζεύουν όλοι, μίλα.
1: Καλά, στη ΓΕΟΚ πρέπει να γίνεται πανικός.
0: Πρέπει να γίνεται πανικός. Ήθελα τον κύριο Μωυσίδη για να δούμε, επειδή είμαστε πραγματικά παιδιά στην καυτή περίοδο της οικομιδής, να δούμε πώς πάει το πράγμα φέτος. Δηλαδή, αυτή η χρονιά, σαν αποτίμηση τέλος πάντων, τι λέει, τι μας δείχνει, τι θα έχουμε, τι τιμή μπορούμε να πιάσουμε. Γιατί νομίζω ότι από παραγωγή πρέπει να είμαστε καλά.
1: Εντάξει.
0: Από παραγωγή πρέπει να είμαστε καλά. Από εκεί και μετά όμως θα δούμε τι τιμή, οι έμποροι ανοιχτή τιμή ή πληρώνουν με κανονική τιμή. Επίσης να το δούμε και αυτό. Αλλά και αν στους μήλοπαραγωγούς αυτό που κυκλοφορεί σαν φήμη το 285 το στρέμμα και βγει αληθινό, πόσο θα πονέσει, πόσο θα τσούξει.

0: Ανοιχτή πρόσκληση του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στα σχολεία της Καστοριάς για να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα που διοργανώνει και φέτος το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Η πρωινή μας δράση, λέει εδώ η ανακοίνωση, θα γίνει πάλι με την ευθύνη της συντονίστριας δασκάλας και γραμματέως του Μουσείου μας, κυρίας Ευθυμιάδου Παπασταύρου. Την 5η 1 Οκτωβρίου η φετινή εκπαιδευτική δράση του Μουσείου θα έχει ως θέμα τα παιδιά στον Μακεδονικό Αγώνα και παρακαλούμε τα σχολεία που θέλουν να συμμετάσχουν στη δράση του Μουσείου μας να επικοινωνήσουν μαζί μας από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, δηλαδή από αύριο, μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σε ένα τηλέφωνο που υπάρχει 21 144 21 144. Εννοείται πως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με τις ώρες λειτουργίου του Μουσείου να είναι από Τρίτη ως Παρασκευή 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Είναι ωραίες εκπαιδευτικές δράσεις αυτό, τα σχολεία πραγματικά να πηγαίνουν μαζί με τα παιδιά φυσικά σε τέτοιου είδους δράσεις. Αυτό που κάνουν εκεί στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, όντως προσπαθούν με νύχια και με δόντια να αναδείξουν κάθε πτυχή κάθε τι που έχει να κάνει με τον νομό μας. Την ιστορία του βέβαια.
1: Τι ώρα και για το διάλειμμα μας, γι' αυτό πρέπει να πάμε και φροντίζω.
0: Ναι, φύγαμε για διάλειμμα.
1: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Δεν υπάρχουν για μας γιορτές, δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, τα λέγαμε και όλο το καλοκαίρι. Ανά πάσα στιγμή, οποτεδήποτε χρειαστείτε, τους ανθρώπους του. Γιατί κάνετε σαν
0: δάμος? Φροντίζω, Ελένα.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα.
0: Φροντίζω, Ελένα.
1: Τους ανθρώπους του φροντίζω είναι πάντα δίπλα σας, πάντα δίπλα στα αγαπημένα σας πρόσωπα, για να τους φροντίσουν όπως πρέπει, να είναι στα καλύτερα χέρια. Σας δίνω δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω, 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
2: Ώρα Αντένες, 11:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένα αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 12,2 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασίλειου.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
10: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
11: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γύψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέ κάρπετ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Με James ξεκινάμε αυτό το ημίο, Πολύ ωραία, πάμε δυνατά. Getting away.

0: Θα χαιρετήσω και τον Στέφανο εδώ που μας στέλνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ξέρεις τι στέλνει εδώ ο Στέφανος?
1: Τι στέλνει ο Στέφανος?
0: Μου είπα να αρχίσω, λέει, το τρέξιμο για να γνωρίσω καινούριο κόσμο. Σήμερα γνώρισα δύο διασώστριες, τρεις νοσοκόμες, έναν καρδιολόγο και λίγο έλειψε να γνωριστούμε και με τον Άγιο Πέτρο. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες. Λοιπόν, αυτά γιατί θέλει προσοχή, παιδιά. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Να πω την καλημέρα μου.
0: Γεια σου, Μαρούλα μου.
2: Γεια σε εσένα και την Έλενα.
1: Γεια σου, κύριε Μαρούλα.
2: Λοιπόν, άκουγα προηγουμένως ότι αναφέρατε ότι η κυρία Σόνια...
0: Ναι, θα κάνει αυτές τις δράσεις για τα σχολεία.
2: Κάνει αυτές τις δράσεις. Ναι. Είναι ένα πολύ αξιόλογο πρόσωπο, μια δασκάλα μοναδική, θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Τα συγχαρητήρια και από τηλεφώνου. Θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω το εξής.
0: Και μακάρι να έχει την ανταπόκριση στα σχολεία, γιατί όλα αυτά είναι αμφίδρομοι.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Η διάθεση υπάρχει, αρκεί να υπάρχει και από τα σχολεία επίσης η διάθεση να πάνε να μάθουν τα παιδιά την δική μας ιστορία.
2: Και θα πω το εξής, ότι είναι πολύ διαφορετικό όταν ένας δάσκαλος ή μια δασκάλα διδάσκει το θέμα αυτό το ιστορικό μέσα από τα θρανία και από την αίθουσα όπου βρίσκονται τα παιδιά. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά αν πάρει κανείς αυτά τα παιδιά από τώρα για να ανεβούν μέχρι επάνω στο χωριό Μελάς και να δουν τον τόπο ή ένα κομμάτι από τον τόπο.
0: Να δουν τουλάχιστον το σπίτι.
2: Τα επεισόδια και η δολοφονία του Παύλου Μελά. Και ανεβαίνει μόνο ένα λεωφορείο κάθε χρόνο και αυτό το ένα λεωφορείο συνήθως μεταφέρει τους Μακεδονομάχους και όσους από τους συμπολίτες μας βρίσκονται στη διάθεση.
0: Πιστεύεις, Μαρούλα, ότι πολύ μεγάλο κομμάτι εδώ του τοπικού μας πληθυσμού, οι Καστοριανοί που λέμε, δεν έχουμε πάει στο σπίτι του Παύλου Μελά?
2: Χώρια που δεν έχουμε πάει, αλλά όταν είναι παρόντες όλο το κράτος εκεί και είμαστε εμείς οι μεγάλοι που κάποια μέρα θα φύγουμε, ποιος θα μας αντικαταστήσει? Δηλαδή τα παιδιά αυτά πρέπει από τώρα, όπως και για τόσες άλλες δράσεις, να είναι παρόντα. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν θα ήθελα να συμπληρώσω τίποτε άλλο.
0: Λοιπόν, το κρατάμε γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να το κρατήσουμε.
2: Βέβαια. Άλλο είναι να ανεβεί ένα λεωφορείο και άλλο πέντε.
0: Ναι, γιατί είναι προσωπική εμπειρία πια, βίωμα του κάθε παιδιού.
2: Μια φορά το τάδε σχολείο, μια φορά το τάδε σχολείο. Ούτως ώστε να γίνονται όλα τα πράγματα αυτά με μια σειρά.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρούλα. Είναι άγιος αυτός ο τόπος εδώ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλημέρα.

0: Ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Πάντα από τα 80's μέχρι σήμερα. Πάμε με τις Cure και το Love Song. Και Χελένα, έχεις το λόγο.
2: Και στήριξη θα πάμε εμάς τώρα. Έλα, παίξε λίγο τα χέρια. Παίξε τα χέρια. Πάμε εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη στο τεχνικό μας πολυκατάστημα, όπου θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Makita Flex Total Caterpillar. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft. Νάτος, βγήκε ο ήλιος. Βγήκε ο ήλιος. Ακόμα προλαβαίνουμε, παιδιά, και να βάψουμε και να στεγνώσει γρήγορα. Αλλά είναι τώρα αυτό το διάστημα να κάνουμε τις δουλειές μας, να μην τις αφήσουμε για πιο μετά, γιατί για πιο μετά θα πρέπει να περιμένουμε κανένα μήνα να στεγνώσει. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα που τα βρίσκουμε διασταύρωση αμπελοκήπων, στήριξη. Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85 758.

χαιρετήσω και τον φίλο τον Ηλία. Σήμερα λέει το αφεντικό μου ήρθε στη δουλειά με αυτό το αυτοκίνητο, έχει φωτογραφία, το Lamborghini. Και του λέω πω αφεντικό, τι απίστευτο αυτοκίνητο. Και εκείνος μου απαντάει, αν δουλέψεις με σοβαρότητα, επιμονή και μερικές υπερορίες, θα δεις ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα αγοράσω άλλο ένα. Μπράβο.

0: Πάμε και συνεχίζουμε. Πάμε και στον επόμενο φίλο που είναι μαζί μας και σήμερα.
1: Λοιπόν, θα πάμε Your Look. Your Look λέω να σας πάω, διότι να, η σημερινή μέρα αποδεικνύει αυτό που σας λέω εδώ και πολύ καιρό. Είμαστε ακριβώς στο μετέχμιο. Αυτή τη στιγμή, εδώ τουλάχιστον σε εμάς στην Καλλιθέα, ο ήλιος λαμποκοπάει. Πριν από λίγο έβρεχε. Είμαστε σε αυτή τη μεταχμιακή εποχή λοιπόν, και τα ρούχα μας πρέπει να είναι ανάλογα. Θέλουμε τα ρούχα που είναι για αυτό ακριβώς το διάστημα, και στο Your Look θα βρείτε υπέροχες επιλογές. Θα βρείτε όλη την περσινή, φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν μείον 50%, πράγμα που σημαίνει ότι θα βρείτε προσφορές στα τζίντα μαντελόνια, στα τζίντα μπουφανάκια, θα βρείτε πολύ ωραία μπλουζάκια και τα πιο λεπτά τα μακριμάνικα για αυτό το διάστημα. Αλλά ακόμα αν θέλετε να ψωνίσετε και για λίγο πιο μετά και στα πιο χοντρά μακριμάνικα, μείον 50% μισή τιμή σε όλη την περσινή, φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν. Φυσικά έχουν έρθει και οι νέες παραλαβές και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θα δείτε στο μαγαζί και όλα τα νέα κομμάτια, ό,τι θα φορεθεί φέτος από εδώ και στο εξής, πάρα πολύ. Ήδη η Ολυμπία ανεβάζει λίγα βίντεο σιγά σιγά να μας δείξει έτσι τι ακριβώς παίζει. Ωραία χρώματα του φθινοπόρου, τα χακί μας, τα καφετί μας, πάρα πολύ το καφέ και φέτος. Θα δείτε υπέροχες επιλογές γενικώς. Άρα κρατάμε και τα καινούργια που έρχονται, αλλά και το 50% τη μισή τιμή στα περσινά. Άρα έχουμε πάρα πολλούς λόγους για να βγούμε έξω στην αγορά. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, πολύ καλές προσφορές θα βρείτε και σε μποτάκια. Είδα χθες που ανέβασε, πρέπει να σας το πω και αυτό, είδα χθες που ανέβασε και μποτάκια η Ολυμπία. Θα βρείτε μποτάκια από 20 ευρώ, κορίτσια. Και μποτάκια τώρα μιλάμε για δέρμα, καταπληκτική ποιότητα. Φοβερά πράγματα, να τα πάτε να τα δείτε από κοντά. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο, εκπτωτικό και φθινοπορεινό Your Look και yourlook.gr.
0: Συζητάμε όλες αυτές τις μέρες για πετρέλαιο. Μόλις μας έρθει η πρόταση του Τσίπρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο οποίος ζητά, εν ώψη ανακοινώσεων όπως ξέρετε, να εμπεί πλαφόν στο πετρέλαιο θέρμανσης 1,4 ευρώ τον λίτρο, δηλαδή, και 1,8 για το δίζελ κίνησης. Με ανακοίνωση που βγήκε λοιπόν από το κόμμα του κύριου Τσίπρα, τονίζεται ότι η πρόταση είναι 1,4 πλαφόν, να μην μπορεί να υπάρξει δηλαδή ανώτερη τιμή στην Ελλάδα από το 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανση. Ζητά επιπλέον την επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια και όχι μόνο στα πρατηρία, έκτατη φορολογία των υπερκερδών των δηληκιστηρίων με το που το βαρισμένο εξάμεινο ξεπέρασε το 1,5 δις, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε η Ισπανία. Τι θα γίνει, παιδιά, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό πραγματικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Χθες είχαμε εδώ και τον πρόεδρο των Βυζινοπολών, τον κύριο Ζήση. Νομίζω ανέβηκε και η συνέντευξη, αν θέλετε, ναι, ναι, να την αν δεν την ακούσατε, γιατί λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Έστειλε ο κύριο Ζήσης γράμμα στον ίδιο τον πρωθυπουργό, σαν πρόεδρο των Βυζινοπολών της Καστοριάς. Του εξηγεί την κατάσταση στον ομό και του ζητάει να πράξει τα δέοντα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση. Δεν πιστεύω, και το είπε και χθες ο κύριος Ζήσης, να ζήσουμε εποχές που θα θρηνήσουμε και θύματα, γιατί δεν θα μπορέσει κόσμος να βάλει πετρέλαιο. Αν οι τιμές πραγματικά είναι εξωφρενικές, δεν θα είναι καθόλου παράξενο να δούμε και ανθρώπους να μην βάζουν καθόλου ούτε σταγόνα. Ό,τι αυτό μπορεί να έχει ως επίπτωση, έτσι.

0: Πάμε και Ελένακη, πάμε στα φιλαράκια μας.
1: Να πάμε βεβαίως, πού να σε πάω τώρα, θα σε πάω φροντιστήριο Αιχμή. Είμαστε έτσι και αλλιώς στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς και οι εγγραφές ξεκίνησαν στο φροντιστήριο Αιχμή. Στόχος μας πάντα η επιτυχία, στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή. Σας περιμένουμε όλους στο γυάλινο κτίριο καθημερινά για τις εγγραφές σας απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 2467 086 110.

0: fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no better.
1: We are the champions. Ποιος θα είναι πρωταθλητής φέτος, Χελένα? Το ξέρεις, έτσι? Οι Queen τραγουδάνε για μας.
2: Κανονίστε,
1: για την πράσινη αρμάδα.
2: Μη και δεν είστε, φοβάμαι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδί μου, στο τέλος.
2: Εάν δεν
1: με
2: το καταφέρετε,
1: αυτό το τραγούδι
2: δεν ξέρω
1: θα μπούμε στο
2: θα
1: βοτανικό, με αυτό.
2: Πάμε στη σύμπλευση που είναι μαζί μας και
1: έλα,
2: σήμερα. Τα έλεγε και το Ειρηνάκι μας.
1: Αυτή την ώρα. Ωραία περνάμε σήμερα, παιδιά.
2: Ναι, χαλαρίτα.
1: Μια ησυχία σήμερα, έτσι. Μια ησυχία.
2: Πριν, τι έλεγα, τα έλεγε πριν και το Ειρηνάκι μας για τη σύμπλευση. Τα είπε καλύτερα από μένα, νομίζω. Θα πάμε στο πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.

0: Antennes 936.
1: Έτσι όμορφα με Roy Orbison και You Got It. Θα πάμε για το διάλειμμα μας.
2: Α, βέβαια. Και να πω καλημέρα στη φίλη μου την Νικολέτα που μόλις συντονίστηκε.
1: Μάλιστα. CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν να καλύπτουν εκδηλώσεις με τον Τραμπ. Είναι Μπράβο. Η εξέγερση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το Fox. Το Fox θεωρούνταν ο σταθμός του Τραμπ.

0: Παρεμπιπτόντως, παιδιά, ναι, γιατί σας έλεγα κάποια πράγματα νωρίτερα με πολέμους, το βαρέλι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Το βαρέλι κάτω από τα 100, αλλά η βενζίνη 2,20.
1: Α, ναι, έτσι, μην το συζητάς. Και εσύ θες κάθε μέρα πανηγύρια
0: άργους. Αν είχε αεριστεί ο Χούθη χθες, τώρα θα ήταν 2,30. Ευτυχώς δεν αερίστηκε. Το πετρέλαιο έπεσε κάτω από 100, το Brent που λένε και τα λοιπά, και μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα με αυτά τα βαρέλια. Εντάξει, μέρα νύχτα. Όταν ανεβαίνουν, όλοι δικαιολογούν την άνοδο των καυσίμων. Τώρα που έπεσε κάτω από 100, τι έγινε, ρε παιδιά? Γιατί έχει 2,20 στην Καστοριά? Τι πάθαμε? Υπάρχει σωτηρία, παιδιά. Γι' αυτό σας λέω, αυτά με τους πολέμους και τα λοιπά είναι όλα παραμύθια. Είναι άπλιστοι άνθρωποι στον πλανήτη που όσα και να βγάλουν, όσα και να έχουν, δεν χορταίνουν. Λες και, όπως λέει και ο φίλος μου, θα τα πάρουν μαζί τους. Ακριβώς. Δεν χορταίνουν. Είναι τόσο άπλιστοι. Να πεθάνει όλος ο πλανήτης για να ζήσουν μόνο αυτοί.

0: Πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
1: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
2: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 2467083833.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Οι εγγραφές άρχισαν.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο Πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
6: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
2: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Μπαζάρ Χαλιών στη Βιοκαρπέτ Άργους Οριστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρη από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

29 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Βιοκαρπέτ σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 μέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: σελίδα μας στο Facebook Carpet Book Επώνυμα Χαλιά που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Βιο Carpet στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Ένα εξαιρετικό των Beatles, το Get Back. Ήρθαμε πίσω για την τέταρτη μας ώρα και Χελένα, στην καλύτερη ώρα μας.
1: Σου ζήτησα και ένα λεπτάκι, αλλά δεν πειράζει.
0: Ένα λεπτάκι το θέλεις?
1: Για να σου το ζητάω.
0: Τι ψυχή έχει ένα λεπτάκι?
1: Κάτι το θέλω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εντάξει, όπως είμαι ok.
0: Γιατί κάτι θέλει να ανεβάσεις εσύ στα social.
1: Ακριβώς.
0: Τι θες να ανεβάσεις στα social?
1: Θέλω να ανεβάσω στα social την καλεσμένη μας, να το δει όλος ο κόσμος. Ναι. Γιατί νομίζω ότι θα αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα που ακολουθεί.
0: Μπράβο.
1: Στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας και κυρίως στους γονείς. Σας το λέω από το πρωί, από χθες μάλλον ήδη σας το λέω, ότι πρέπει να είστε όλοι γονείς συντονισμένοι. Τώρα γιατί μαζί μας έχουμε την Ξένια Γουδή, δηλαδή την εμπνεύστρια του σπιτιού των συναισθημάτων για το οποίο σας μιλάω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξένια, καλημέρα, καλώς μας ήρθες.
2: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα Έλενα, καλημέρα κύριε Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα
1: σας.
2: Ήθελα πολύ έτσι να το πούμε από κοντά και χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσατε.
1: Και εμείς χαιρόμαστε που ήρθες, που αποδέχτηκες την πρόσκληση έτσι για να μιλήσουμε για ωραία πράγματα, διότι... Τόσες μέρες από την ώρα που ξεκινήσαμε εδώ να λέμε για το σπίτι των συναισθημάτων, όλοι οι γονείς μας ρωτάνε γι' αυτό, αλλά να αρχίσουμε καλύτερα από το να μάθουμε εσένα. Ποια είναι η Ξένια Γουδή?
0: Αυτό που μας εντυπωσίασε από την αρχή είναι ότι είναι ένα κορίτσι το οποίο επέστρεψε στην Καστοριά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Σωστά.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό αρχικά να το πούμε.
2: Επέστρεψα στην Καστοριά, ναι. Βασικά έχουν γίνει αρκετά πισωγυρίσματα τα τελευταία 10 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Α, εσύ σαν εμένα και εσύ.
2: Ναι. Είναι αυτό που λέει η αδερφή μου, δεν έχουμε ρίζες.
0: Ακριβώς. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο και να το φροντίσεις.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ έφυγα από την Καστοριά το 2015.
0: Γιατί?
2: Γιατί? Για να πραγματοποιήσω ένα άλλο όνειρο που το είχα από μικρό παιδί.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εμένα όταν με ρωτούσαν από μικρή τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, έλεγα τραγουδίστρια και δασκάλα. Οι δύο μεγάλες αγάπες δηλαδή, τα παιδιά και η μουσική. Οπότε το 2015 επιχείρησα να φύγω για να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο της μουσικής και το πραγματοποίησα, δηλαδή ασχολήθηκα αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη με το τραγούδι, πέρασα από όμορφους και σημαντικούς
0: χώρους. Συγγνώμη, δηλαδή
2: χώρους.
0: Αν στο τέλος της εκπομπής ζητήσουμε κάτι να τραγουδήσεις θα μας το κάνεις?
2: Όχι. Κάνω πρόβα πρώτα.
1: Έπρεπε να το ζητήσει από νωρίτερα.
2: Τουέτο, μα θέλετε μαζί, ναι.
0: Όχι να το πενευτώ, αλλά νομίζω ότι ένα τουέτο θα το έκανα μαζί σου.
1: Εμείς τραγουδάμε πάρα πολύ. Τώρα τραγουδάμε καλά, είναι ένα άλλο θέμα.
2: Είναι μη πούμε στο κέφι. Άμα ξεκινήσουμε, δηλαδή θα. Ναι, οκ. Οπότε, ναι, ασχολήθηκα με αυτό αρκετά χρόνια. Σε σημείο που πριν τον κορονοϊό, δηλαδή τα τελευταία 2 χρόνια, το έκανα βιοποριστικά. Γνώρισα πολύ ωραίους και όμορφους ανθρώπους εκεί και καταξιωμένους κορυφαίους μουσικούς. Όμως μετά ήρθε ο κορονοϊός και όπως θυμάστε όλοι πολύ καλά.
0: Άλλαξε τη ζωή πολλών ανθρώπων.
2: Πολλών ανθρώπων και ειδικά ο καλλιτεχνικός χώρος πάγωσε. Οπότε όλοι μπήκαμε σε πάυση. Και εγώ μετά άρχισα να εστιάζω περισσότερο στη δουλειά με τα παιδιά. Να αρχίζω να την ερωτεύομαι όλο και περισσότερο αυτή τη δουλειά, γιατί σας λέω από μικρή έχω μια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους. Δηλαδή, αποκαλώ αυτή τη σχέση καρμική. Δεν ξέρω, είναι κάτι η άβρα, η χημεία, που όταν είμαι με ένα παιδί, δενόμαστε στο πρώτο λεπτό. Δηλαδή, ξέρω τι θέλει, ξέρω τι νιώθει. Συμπεριφέρομαι όχι προσπαθώντας το, αλλά αυτό που είμαι. Και το παιδί το παίρνει αυτό το πράγμα προφανώς. Βλέπει και την παιδικότητα που βγάζω και έχω μαζί του, η οποία είναι ειλικρινής, όχι επιτηδευτή,
1: ναι, ναι.
2: Δεν το κάνω επειδή πρέπει. Οπότε δημιουργείται μια πανέμορφη σχέση μεταξύ μας. Και από τη στιγμή που είμαι σε αυτή τη δουλειά πλέον και ασχολούμαι μετά τον κορονοϊό σε αυτήν 100%, άρχισα να βάζω σιγά σιγά το συναισθηματικό κομμάτι μέσα. Και γιατί? Γιατί από πολύ μικρή μου αρέσει πάρα πολύ η ψυχολογία. Διαβάζω χρόνια ψυχολογία, ενημερώνομαι, μου αρέσει, γιατί νιώθω ότι μέσα από αυτά που μαθαίνω, από αυτή την επιστήμη, γίνομαι όλο και πιο ανθρώπινη. Και γενικά όλοι όσο ασχολούμαστε με αυτό και μαθαίνουμε πώς να δουλεύουμε τον εαυτό μας και
1: εξελισσόμαστε
2: ακριβώς. Οπότε άρχισα να βάζω τη συναισθηματική αγωγή στη δουλειά μου.
1: Ακόμα και... δουλεύεις στη Θεσσαλονίκη τότε?
2: Όχι. Τότε ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Δούλεψα και Θεσσαλονίκη με παιδιά και εδώ πέρα. Άρχισα λοιπόν να βάζω τη συναισθηματική αγωγή στην καθημερινότητά μας και να δουλεύω με τα παιδιά τον ψυχικό τους κόσμο. Και πραγματικά, παιδιά, είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. μιλάμε τώρα για μυαλά και ψυχούλες που είναι τελείως αθώα, καθαρά, ναι, ειλικρινή, αγνά, που δεν έχουν βγει ακόμα στον κόσμο για να τους βάλει ο κόσμος όλα αυτά που μας βάζει η κοινωνία και γινόμαστε όλο αυτό που γινόμαστε, ας πούμε, έπειτα. Οπότε ήταν πολύ ωραίο να το εξερευνώ και να μαθαίνω και εγώ από αυτούς.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Και να τους δίνω και εγώ τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται. Και μέσα από αυτό και στον κόσμο που ζούμε,
1: ναι,
2: που βλέπουμε όλοι σε τι κόσμο ζούμε και σε τι κόσμο ξημερώνουμε, τρομακτικό θα τον αποκαλούσα.
1: Είναι.
2: Έτσι, δυστυχώς. Λέω, γιατί να μας ενδιαφέρει μόνο, γιατί να ενδιαφέρει μόνο στον κόσμο και στο γονέα να είναι το παιδί του άριστο στα μαθηματικά και στη γλώσσα, mm-hmm, και το να γίνει ένας επιστήμονας, ένας γιατρός, ένας δικηγόρος στα γνωστά επαγγελματικά στερεότυπα.
1: Σωστά.
2: Που δεν ξέρω ποιον ωφελούν εν τέλει. Και δεν κοιτάμε πάνω απ' όλα να είναι το παιδί καλά μέσα του, mm-hmm, να βρει τους τρόπους και τα εργαλεία πώς να μπορεί να διαχειρίζεται τις δυσκολίες που θα φέρει η ζωή πάνω απ' όλα για να μπορέσει να είναι καλά μέσα του. Οπότε λέω, θέλω να δημιουργήσω έναν τέτοιο χώρο. Μακάρι, λέω, κάποια στιγμή να μου δοθεί η ευκαιρία να δημιουργήσω ένα τέτοιο κέντρο, ένα τέτοιο χώρο όπου θα ασχολούμαι με τα παιδιά σε αυτό το κομμάτι πάνω, το συναισθηματικό. Θα ήθελα να κάνω δηλαδή ένα κέντρο συναισθηματικής.
0: Το είχες δει κάπου αλλού, ίσως. Το είχες δει κάπου αλλού.
2: Όχι, πουθενά.
0: Απλά το φαντάστηκες όπως το ήθελες.
2: Ναι, εγώ το φαντάστηκα γιατί ήρθε, ναι, μέσα από όλη αυτή την πορεία, σας λέω. Δεν ξέρω κιόλας αν υπάρχουν αλλού ή και να υπάρχουν. Δεν λειτουργούν σύμφωνα με το δικό μου τρόπο λειτουργίας. Εγώ κάθισα τόσους μήνες πριν το κάνω και σκέφτηκα ακριβώς βήμα-βήμα πώς θα γίνει, πώς να είναι, τι θέλει το παιδί, πώς θα νιώθει ευχάριστα εκεί μέσα. Τι να κάνω για να μην πιεστεί ή για αυτή η μάθηση να μην φανεί ότι είναι σαν σχολείο, ας πούμε, αυτός ο χώρος, σαν ένα ακόμη σχολείο. Είναι ένας χώρος που θα νιώσει άνετα εκεί μέσα και θα μπορέσει να εξωτερικευτεί.
1: Εκεί θέλω να πάμε. Τι είναι ακριβώς, λοιπόν, εάν μπορείς να το περιγράψεις, γιατί είναι καθαρά δική σου ιδέα, mm-hmm, και δεν μπορούμε να το συναντήσουμε αλλού, όπως είπες. Τι είναι ένα κέντρο συναισθηματικής αγωγής? Και η ερώτηση που μου κάνουν οι περισσότεροι γονείς, φαντάζομαι, mm-hmm, και σε σένα, είναι: ωραία, έρχεται το παιδί μου. Και, mm-hmm, τι κάνει το παιδί μου όταν έρχεται σε εσάς? Τι θα κάνει δηλαδή, εφόσον
0: συνήθως
1: δεν κάνουμε μάθημα?
0: Οι γονείς θέλουν να έρθει πίσω διαβασμένο, τακτοποιημένο και τα λοιπά.
2: Αυτό το παρέχουν άλλα κέντρα.
0: Αυτό το παρέχουν άλλα,
2: έτσι,
0: κέντρα.
2: Ναι.
0: Να το διευκρινίσουμε, λοιπόν.
2: Ναι, ναι, ναι, καμία σχέση. Εμείς εκεί εστιάζουμε κάθε μέρα, κάθε μέρα, στην συναισθηματική αγωγή, στη συναισθηματική εκπαίδευση. Mm. Δηλαδή, θα έρθει το παιδί και θα δουλέψουμε ομαδικά, έτσι, στο πώς να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας, να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα μας, γιατί συμβαίνει, τι είναι αυτό που συμβαίνει, πώς μπορώ να το διαχειριστώ, ωραία, να μάθουμε να αναπτύσσουμε κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση, αυτοπεποίθηση, σεβασμό.
0: Γενικά, να χτίσουμε λοιπόν έναν καλό άνθρωπο,
2: να μάθουμε,
0: ουσιαστικά.
2: Ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές,
2: ναι,
0: βλέπουμε παιδιά των καλύτερων, όπως λέμε, οικογενειών, που τα έχουν όλα, που μεγάλωσαν με,
2: ναι,
0: τα πάντα, και ξαφνικά κάτι γίνεται και βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά είτε έχουν ένα συναισθηματικό κενό μέσα τους, είτε παραστρατούν και πάνε σε άλλα πράγματα, mm-hmm, και τότε πέφτουμε όλα από τα σύννομα και λέμε, μα γιατί, όλα τα είχε αυτό το παιδί.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη
0: κουβέντα. Δεν είχε
1: κουβέντα.
0: Όμως αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι ακούγεται πάρα πολύ συχνά από τους γονείς τα τελευταία χρόνια. Μα γιατί του τα δίνω όλα, του τα παρέχω όλα.
0: Ναι,
1: και...
0: δεν είναι έτσι.
2: Μα δεν χρειάζεται να τα παρέχει,
1: ναι,
2: όλα. Όλα θέλουν οριοθέτηση.
1: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό και υπάρχουν και διάφοροι τύποι γονέων.
1: Ξέρεις
2: και...
1: τι θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχουν τμήματα, λοιπόν, στο,
2: ναι,
1: σπίτι των συναισθημάτων.
2: Αυτό θα λέω.
1: Και όπως είπες, δουλεύουμε με το πόσο το κάθε παιδί θα εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του και θα δουλέψει και θα μάθει να τα διαχειρίζεται.
2: Mm-hmm.
1: Σε ένα τμήμα, ένα παιδί μπορεί να είναι υπερβολικά ντροπαλό, αλλά ήσυχο. Να υπάρχει ένα άλλο παιδί το οποίο να είναι πολύ εξωστρεφές, αλλά επιθετικό.
2: Mm-hmm.
1: Πώς γίνεται, λοιπόν, σε ένα τμήμα με παιδιά με διάφορα συναισθήματα που πρέπει να δουλευτούν ενδεχομένως, να βρεθεί ισορροπία?
2: Κοίταξε, αρχικά να πούμε πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε,
1: mm-hmm,
2: τα συναισθήματα.
1: Άρα ξεκινάει όλο από εκεί.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
2: Και αυτό ξεκινάει από τα σημάδια που μας δείχνει το σώμα μας.
1: Α,
2: από
1: για
2: εκεί
1: πες.
2: Ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, βλέπεις, όταν αισθάνεσαι κάτι μέσα σου, θα νιώσεις παράδειγμα σε κάποια στιγμή σφίξιμο στην κοιλιά, όταν αγχώνεσαι, ναι, ας πούμε, ή ταχυκαρδία, ή μπορεί να υδρώσουν οι παλάμες σου για κάτι. Ναι, ναι. Όλα αυτά μας είναι ειδοποιήσεις, σημάδια ότι μας λέει το σώμα μας ότι ξέρεις τι, κάτι συμβαίνει μέσα μου, κάτι νιώθω. Ναι. Μετά το επόμενο βήμα είναι να δούμε τι το προκαλεί όλο αυτό. Ωραία, και να το βάλουμε σε λέξεις. Άρα νιώθω ένα σφίξιμο στο στομάχι, άρα έχω αγχωθεί.
1: Ναι.
2: Ωραία. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί με το χρόνο εμπλουτίζεται δηλαδή το συναισθηματικό λεξιλόγιο τους και αναπτύσσεται και η αυτοπεποίθησή τους. Σκέψου, ας πούμε, παράδειγμα, μπαίνει η δασκάλα μέσα στην τάξη και θα πει τη γνωστή φράση που τη θυμάσαι πολύ καλά.
1: Βγάλτε μια κολαχαρδία.
2: Βγάλτε μια. Ναι, και μόνο που τη λέω τώρα δεν νιώθεις ένα κλικ μέσα.
1: Βέβαια.
2: Οπότε, ναι.
1: Νιώθω στα 35 μου, νιώθω ακόμα το άγχος ότι... Δηλαδή δεν μπορώ να ξεπεράσω και το βλέπω μέχρι και σήμερα στα όνειρά μου την ημέρα που έδινα πανελλήνιες ιστορία. Ναι. Το άγχος που ένιωθα εκείνη την ημέρα, ναι, που δεν είμαι αγχώδης άνθρωπος, ναι, δηλαδή δεν... Δεν μπορεί να με χαρακτηρίσει. Δεν αγχώρομαι πολύ, ναι, εύκολα. Okay. Γενικώ δεν ταράζομαι. Είμαι πάρα πολύ. Προσπαθώ τουλάχιστον να είμαι πάρα πολύ ήρεμη. Το άγχος εκείνης της ημέρας μέχρι και σήμερα είναι τεράστιο. Εκείνης της ημέρας της συγκεκριμένης.
2: Και επίσης να πούμε ότι δεν ανάγκη σε μια κατάσταση να υπάρχει μόνο ένα συνέστημα, ναι, μέσα μας. Παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν 2-3 συναισθήματα που μπορεί να νιώθεις ταυτόχρονα.
1: Πώς μπορεί να τα αναγνωρίσει λοιπόν ένα παιδί όταν εμείς ακόμα που είμαστε ενήλικες, μερικές φορές δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα συναισθήματά μας το ένα από το άλλο. Ή ακόμα και αν τα ξεχωρίσουμε το ένα από το άλλο, ίσως να μην μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάποιο. Δηλαδή υπάρχουν φορές που εγώ λέω τώρα, τι είναι αυτό που νιώθω, δεν νιώθω ούτε απογοήτευση, δεν νιώθω ούτε στεναχώρια. Τι μπορεί να είναι αυτό, πώς φτάνει το παιδί σε αυτό το σημείο?
2: Αυτό μπορεί να το αναγνωρίσει ο γονέας αρχικά, καταρχάς θα φανεί. Δηλαδή όλοι όταν έχουμε κάτι νομίζω φαίνεται. Όταν ξέρουμε τον άνθρωπό μας, νομίζω φαίνεται όταν έχει κάτι. Μπορεί, ας πούμε, ένα παιδί να παρουσιάζει τι, να έχει εκρήξεις θυμού, όπως είπαμε, να είναι πιο επιθετικό, να θυμώνει, να έχει εγωισμό, να είναι πιο ντροπαλό, να απομονώνεται ή να δυσκολεύεται να κάνει φίλους. Mm. Οπότε βλέποντας τα όλα αυτά ο γονέας, και όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους ενήλικες, σε άλλες καταστάσεις, ας πούμε.
1: Τα ίδια ισχύουν και σε εμάς, νομίζω.
2: Ναι, οπότε ο συνάνθρωπος μετά, ο γονέας, ο φίλος, ο συγγενής που ξέρει το παιδί, που ξέρει τον άνθρωπο, πώς φέρεται, πώς είναι καλά και πώς είναι όταν δεν είναι καλά. Αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι πάνω απ' όλα να το αναγνωρίσει. Να το αναγνωρίσει. Εδώ υπάρχει ένα προβληματάκι. Δεν είναι έτσι όπως φερόταν ή κάτι βλέπω να τον απασχολεί. Mm-hmm. Οπότε τι κάνουμε. Εκεί δημιουργείται η συνέστηση μετά. Mm-hmm. Ωραία, υπέροχο πράγμα. Mm-hmm. Συνέστηση. Τι πάει και κάνει. Πάει, πλησιάζει το παιδί και του λέει: ξέρεις τι, αντιλαμβάνομαι, βλέπω ότι κάτι σε απασχολεί μάλλον αυτές τις μέρες ή νιώθω ότι είσαι λίγο ζορισμένος. Πες μου, τι είναι αυτό που σε απασχολεί. Εγώ είμαι εδώ για να σε ακούσω και να καταλάβω αυτό που έχεις. Οπότε το πρώτο πράγμα είναι η επικοινωνία και να καταλάβει το παιδί ότι το καταλαβαίνουμε και ότι είμαστε εκεί πάντα κάθε φορά για να το ακούσουμε και να το βοηθήσουμε.
1: Η δικιά σου συνεργασία με τους γονείς. Δηλαδή.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι δύσκολο κομμάτι και αυτό, φαντάζομαι.
2: Όσον αφορά τι.
1: Θα σου πω τι εννοώ. Εννοώ ότι. Ωραία, ο γονιός έχει, για να έρθει έτσι και αλλιώς στο σπίτι των συναισθημάτων, πρέπει να είναι ένας γονιός ο οποίος καταλαβαίνει.
0: Αν έχει άποψη πώς πρέπει να γίνει το παιδί του.
1: Όχι,
2: ναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό.
1: Για πες τι ήθελες να πεις και θα πάω μετά.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Πάει ένας γονέας, έχει άποψη, λέει λοιπόν, κοίταξε, θέλω έτσι λίγο, ή θέλει αυτό, ή κατά τη γνώμη μου έχει αυτό. Λέει η άποψη ο γονέας.
2: Ναι, δηλαδή αυτοί που έρχονται μέχρι στιγμής μπορεί να μου πούνε ότι να, ξέρεις, έχουμε ένα θεματάκι εκεί. Έχουμε ένα θέμα με το θυμό, με την ντροπή. Δεν κοινωνικοποιείται. Οπότε γι' αυτό και επιλέγουμε να κάνουμε ολιγομελή τμήματα, ώστε να παρατηρούμε λίγο περισσότερο και καλύτερα το κάθε παιδί τι εμφανίζει, ενώ συμπεριφορικά κυρίως. Και μετά ψυχολογικά, για να μπορέσουμε μέσω όλων των δραστηριοτήτων που είπα, μέσω ομαδικής κουβέντας, μέσω παιχνίδια ρόλων και διάφορες δραστηριότητες έτσι ευχάριστες και παιδαγωγικές, να μπορέσουμε να εστιάσουμε στο θεματάκι που έχει το κάθε παιδί.
1: Πώς είναι τα παιδιά σήμερα?
2: Πολύ επιθετικά και πολύ θυμωμένα.
0: Ναι. Θυμωμένα τα παιδιά.
2: Ναι,
0: θυμωμένα,
2: ναι,
0: δηλαδή από τι ηλικία?
2: Από νήπια. Άντε να πω αρχές
0: δημοτικού. Είναι θυμωμένα τα παιδιά σήμερα.
2: Να, με λυπεί απίστευτο το πράγμα και το λέω συνέχεια δηλαδή. Όποτε τυχαίνει και είμαι έξω και είναι κοντά μου παρέες παιδιών, δηλαδή αυτό που αντιμετωπίζω και αυτό που ακούω, 8 στις 10 λέξεις, να το πω τώρα έτσι, 8 στις 10 λέξεις.
0: Μην την πεις τη λέξη, την ακούω κι εγώ.
2: Ναι, δηλαδή δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το δεχτώ. Είναι, ναι.
1: Τι μπορεί να φταίει.
2: Λοιπόν, θα σου πω ότι φταίει.
0: Όσα τραβήξαμε εγκλισμούς με κρίση.
2: Σίγουρα και αυτό το κομμάτι επηρέασε, αλλά να πούμε ότι τα παιδιά του σήμερα δεν διαφέρουν σε κάτι από τα παιδιά του χθες. Mm-hmm. Από όταν ήμασταν εμείς παιδιά και οι προηγούμενες γενιές. Τα παιδιά είναι ίδια. Τι αλλάζουν,
1: τι
2: συνθήκες αλλάζουν. Ποιες συνθήκες. Καταρχάς, υπάρχει τόση πληροφορία
1: τα
2: κάθε μέρα. Τόσα ερεθίσματα. Και τι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χρόνος για παιχνίδι. Mm-hmm. Τα παιδιά θέλουν να παίξουν. Έρχονται στη δουλειά και τα προηγούμενα χρόνια και παιδιά άνοιγα την πόρτα και έκλαιγαν και ήταν ζορισμένα. Λέω γιατί, κυρία, δεν μπορούμε, κουραστήκαμε, έχουμε κουραστεί, έχουμε τόσες δραστηριότητες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουν χρόνο να παίξουν. Ποιο είναι το κύριο επάγγελμα του παιδιού? Να παίξει το παιχνίδι. Επίσης δεν υπάρχει χρόνος για ουσιαστική επικοινωνία. Οπότε όλη μέρα έμεινε στο κινητό.
0: Ναι. Ή την έχουν ορίσει λάθος τα παιδιά την επικοινωνία. Νομίζω ότι η επικοινωνία είναι να στείλω ένα μήνυμα ή να πάρω ένα μήνυμα.
2: Σαφώς.
0: Μέσα από το Messenger, δεν ξέρω πώς τα λέτε κιόλας.
2: Ναι, όλη μέρα.
0: Όλα τα υπόλοιπα, όλη μέρα εκεί. Είσαι υπέρ του να μην έχουν τα παιδιά social, δηλαδή πάμε τώρα σε μια κατεύθυνση να υπάρχει έλεγχος ή χρήση λελογισμένη και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
2: Βεβαίως χρονικό διάστημα, ναι.
0: Ναι. Είσαι υπέρ αυτού του.
2: Εννοείται, του κάθε ηλικία έχει και συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Δηλαδή, δεν μπορείς να δίνεις. Εγώ τώρα έχω παιδιά νηπιαγωγείου που έχουν. Συζητάνε μεταξύ τους και λένε: κυρία, εγώ έχω το iPhone το τάδε. Κυρία, εγώ έχω το iPhone.
0: Νηπιαγωγείου και συζητάνε για iPhone,
2: ναι. Ναι, και λέω: τι λένε. Ποιο είναι αυτό το iPhone, ούτε εγώ το ξέρω, ας πούμε. Ναι.
1: Είναι και ο καταναλωτισμός ένα πρόβλημα.
2: Ναι, αλλά όλα
0: ναι, αλλά όταν μπαίνει από αυτές τις ηλικίες μέσα στη ζωή των παιδιών είναι καταστροφικός.
2: Και ακόμα και στα παιδιά που θα το δώσεις το κινητό σε κάποια ηλικία, όχι όλη μέρα και όση ώρα θέλει. Δηλαδή ξεκινάς μία ώρα τη μέρα. Τέλος, αυτό ήταν. Την επόμενη χρονιά μεγαλώνοντας, άντε λίγο ακόμα.
1: Ναι.
2: Σταδιακά δηλαδή. Δεν το δίνεις εκεί πέρα, άντε να ξεχαστεί με τις ώρες. Χωρίς να υπάρχει και επίβλεψη από κάποιους. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι.
1: Σίγουρα είναι.
2: Γι' αυτό και δίνουμε πλέον χώρο σε αυτό το κομμάτι το συναισθηματικό και να τα δουλέψουμε όλα αυτά, να τους δώσουμε εργαλεία. Και πώς αφομοιώνεται κάτι στον άνθρωπο, όχι μόνο στο παιδί, στον άνθρωπο, η επανάληψη.
1: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Φεύγει λοιπόν το παιδί από το σπίτι των συναισθημάτων, έχει περάσει καταπληκτικά, έχει κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, μαθαίνει σιγά σιγά τη δουλειά που πρέπει να κάνει.
2: Σιγά σιγά.
1: Και ξαναβγαίνει στον έξω κόσμο. Εκεί.
0: Κρατάει τη γνώση και την εμπειρία.
1: Τι πρέπει να κάνει ένα παιδί αφού φεύγει την ημέρα του? Δεν εννοώ όταν περάσει και η χρονιά και έχει ολοκληρώσει. Φεύγει την υπόλοιπη μέρα. Mm-hmm. Γυρνάει στο σπίτι. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς? Γιατί για τους υπόλοιπους φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανένας να το ελέγξει το πώς θα φερθούν στο παιδί και το τι ερεθίσματα θα πρέπει να του δώσουν. Mm-hmm. Οι γονείς στο σπίτι τι θα πρέπει να κάνουν?
2: Πήγες τώρα και στο καλό το κομμάτι. Εννοείται πως, όπως και ανέφερε και ο κύριος Χρήστος πριν, όσον αφορά ο γονέας, πόσο ενημερωμένος πρέπει να είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί όταν εγώ δουλεύω το παιδί στο κέντρο και προσπαθώ να του περάσω διάφορα εργαλεία, και αυτό θα γίνει χρονικά, όχι αμέσως. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε μια συμπεριφορά πάνω μας.
1: Ούτε τις δικές μας, που είμαστε μεγάλοι.
2: Χρειάζεται χρόνος και συνεχόμενη επανάληψη. Γιατί έτσι ο εγκέφαλος μέσω νευρώνων αρχίζει και δημιουργεί νέα.
1: Και
2: καινούργια, πιο υγιή μοτίβα. Ναι. Ωραία. Οπότε όταν το παιδί δουλεύεται στο σπίτι με τον τρόπο που το δουλεύω εγώ, το πιο παιδαγωγικό, με τους κανόνες, και πηγαίνει σε ένα σπίτι που βλέπει και βιώνει τελείως διαφορετικές καταστάσεις, πώς θα γίνει η δουλειά? Οπότε καλό είναι και οι γονείς πλέον που ζούμε σε αυτόν τον καιρό που υπάρχει τόση πληροφορία και δωρεάν. Δηλαδή, ανοίγεις το κινητό και σου παρέχεται η οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεσαι. Ωραία. Ας αρχίσουν λίγο να ενημερώνονται, να δουν πώς λειτουργεί αυτό το κομμάτι, ώστε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας.
1: Πώς είναι η γενιά μας σαν γονείς? Γιατί φαντάζομαι ότι περισσότερο είμαστε σχεδόν συνομιλικές με την Ξένια.
2: Ναι.
1: Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς στην ηλικία μας που φέρνουν τα παιδιά τους.
0: Θέλετε πρώτα να πάμε στο διαφημιστικό και μετά να απαντήσει η Ξένια?
1: Εννοείται.
0: Δύο λεπτά ένα διαλυματάκι και αμέσως μετά, αν έχετε και ερώτηση, έρχεται και μια ερώτηση παραδείγματος χάρη εδώ, Ξένια.
1: Ναι, να κοιτάξω κι εγώ, γιατί ξεχάστηκα με τη συζήτηση.
0: Αν είναι αλήθεια ότι 4 στα 5 παιδιά πάσχουν από διάσπαση προσοχής.
2: Ναι, αυτό είναι άλλο
0: να
2: κομμάτι.
0: Να τα πούμε μετά. Και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε την Ξένια, στείλτε ένα μηνυματάκι, τηλεφωνήστε. Εδώ είμαστε, παιδιά, και για το επόμενο ημίωρο.
3: Ώρα Αντένες. 12:30.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
3: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
3: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
3: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
3: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
3: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
3: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
3: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο τότε είναι σε αυτή την ώρα στην Καλλιθέα, δείχνει 16,6 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάοβιν Παπα Βασιλείου.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν Παπα Βασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάοβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
6: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
7: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
11: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος, 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
12: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
13: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
14: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Αντένες FM 93,6.
0: Στη συνέχειά μας και πριν συνεχίσουμε τη συζήτηση με την Ξένια, Χελένα, πάμε και...
1: Ναι, θα πάμε ό,τι καίνει στα Γκίκας Γιώργος που είναι μαζί μας και σήμερα και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Γκίκας Γιώργος. 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με την Ξένια.
1: Ξέρεις, ξέχασα που είχα μείνει. Τι είχα ρωτήσει.
0: Θυμάται, Ξένια.
1: Τι είχα ρωτήσει πριν.
2: Αφού όχι, τα λέγαμε εδώ και ξεχάστηκα.
1: Ναι, ξεχάστηκα και εγώ με τη συζήτηση. Λέγαμε γιατί, για τους γονείς.
2: Για τους γονείς κάτι.
1: Για το πόσο μπορούν να...
0: Εγώ πάντως είχα κάνει την τελευταία ερώτηση.
1: Για πες.
0: Για την διάσπαση της προσοχής που ζητάνε εδώ την...
1: Α, για τη διάσταση της προσοχής,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό έχει. Τα social media έχουν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό για τη διάσταση της προσοχής.
2: Έχει γίνει και λίγο μόδα, να το πω εγώ.
1: Είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί λένε ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν σήμερα διάσπαση προσοχής.
2: Όχι, παιδιά. Δηλαδή,
0: όχι, έτσι. Έχει
2: πει, όχι. Έχω ενημερωθεί και αυτό το κομμάτι και με πολλούς παιδαγωγούς, ναι, που συζητάω, μου λένε ότι έχει γίνει λίγο μόδα.
0: Δηλαδή.
2: Όταν βλέπουμε ένα παιδί να είναι υπερδραστήριο, υπερκινητικό, να μην μπορεί να συγκεντρωθεί, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι, ναι, έχει διάσπαση προσοχής. Έτσι. Αυτό χρειάζεται συγκεκριμένη διάγνωση από ειδικό. Ναι. Δεν μπορούμε, επειδή είμαστε λίγο ζωηροί, επειδή δεν μπορούμε να διαβάσουμε, να συγκεντρωθούμε ότι κατευθείαν,
1: ναι, έχει, ναι, επειδή πηγαίνουμε προσοχή από το ένα θέμα στο άλλο, ας πούμε.
2: Όχι. Και επίσης να πω, επειδή με ρωτάνε και πολλοί γονείς κιόλας, μου στέλνουν μήνυμα, άμα δεχόμαστε έτσι παιδάκια που έχουν διάσπαση προσοχής ή είναι στο φάσμα του αυτισμού, δυστυχώς δεν δεχόμαστε αυτά τα παιδάκια, γιατί καλό είναι να πάνε σε ειδικό, ναι, χώρο, έτσι, να το επεξεργαστούν καλύτερα οι ειδικοί. Εμείς εστιάζουμε σε άλλα πράγματα που δεν έχει... είναι θεραπευτικό.
0: Έτσι νομίζω ότι είναι το σωστό. Ο καθένας πάει εκεί, ναι, που πρέπει να πάει. Έτσι.
2: Ναι, το δικό μας το κομμάτι είναι καθαρά πρόληψη, συμβουλευτική. Δηλαδή δουλεύω ώστε να μην φτάσω στο σημείο κάποια στιγμή να χρειαστώ έναν, ας πούμε, πιο ειδικό. Ναι. Δηλαδή πρόληψη, καθαρά πρόληψη.
1: Τα ίδια τα παιδιά, συνήθως, λέγαμε πριν, ας πούμε, ότι ο γονιός θα καταλάβει την αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού.
2: Ο γονιός, ο εκπαιδευτικός.
1: Ναι, ο εκπαιδευτικός, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Το ίδιο το παιδί μπορεί να καταλάβει όταν... Είναι αυτό και αυτό που λέγαμε πριν, βέβαια, το να μάθει να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του. Υπάρχει όμως κάποιος τρόπος το παιδί να το εξωτερικεύσει μόνο του, ακόμα και χωρίς να το καταλαβαίνει, τι νιώθει. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έχει ένα παιδί μια επιθετική συμπεριφορά, παραδείγματος χάρη, και να αντιληφθεί από μόνο του το λάθος του.
2: Ανάλογα την ηλικία. Mm-hmm. Να πω κάτι πολύ σημαντικό, ναι, εδώ πέρα, για να καταλάβουμε πώς ξεκινάει, ναι, όλο το... Όχι η ζημιά, σε εισαγωγικά. Το συναίσθημα πώς ξεκινάει, ναι, να το αναγνωρίζουμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα αυτήν τη φράση που την διάβασα κιόλας πριν αρκετό καιρό και μου έχει μείνει. Η ανοχή στο συναίσθημα της απογοήτευσης, mm-hmm, γίνεται όλο και πιο έντονη από την ηλικία των 4 ετών και πάνω. Δηλαδή, μέχρι, ναι, τα 3 βλέπουμε το παιδάκι είναι πιο ανέμελο, ναι, ακόμα δεν αναγνωρίζει, δεν έχει την αντίληψη που έχει, σωστά, ένα μεγαλύτερο παιδί. Από την ηλικία των 4 ετών, τότε ξεκινάει να αναγνωρίζει και να βλέπει ότι ξυστεί. Αυτά που νιώθω έχουν διαφορετικό αντίκτυπο πλέον, ναι, πάνω μου. Οπότε η ανοχή στο συναίσθημα της απογοήτευσης γίνεται όλο και πιο έντονη, και αυτό οφείλεται στο ότι αρχίζουν να καταπιέζουν το συναίσθημα.
1: Ναι.
2: Και αυτό, ναι, με αποτέλεσμα να δείχνουν τι, ότι δεν αναστατώνονται, ότι δεν ζορίζονται. Δηλαδή, σκέψη, μπορεί ένα παιδάκι να είναι αγχωμένο, να φοβάται κάτι και να μην το εξωτερικεύει.
1: Πρέπει να εξωτερικεύουν όλα τους τα συναισθήματα.
2: Ναι, όλα. Όλοι μας πρέπει να εξωτερικεύουμε τα συναισθήματά μας. Δεν λέμε πολλές φορές, πες μου το ζόρι σου να μοιραστεί, mm-hmm, τα δύο, ή πες μου τη χαρά σου να διπλασιαστεί.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Και πώς του μαθαίνεις ότι, okay, υπάρχουν τα πολύ όμορφα συναισθήματα, τα οποία αυτά mm-hmm, είναι πολύ
2: επιθυμητά.
1: Επιθυμητά, ναι, ακριβώς, και πολύ ωραίο να του πεις ότι, ξέρεις τι, άπη μου, δείξε την αγάπη σου, δείξε τη χαρά σου, δείξε τον ενθουσιασμό, mm-hmm, σου, αφήσου ελεύθερο και δείξε τα όλα αυτά. Αλλά πώς μπορούμε να βάλουμε ένα όριο, ας πούμε, στην εξωτερικεύση του θυμού?
2: Mm-hmm. Αυτό που λέμε πάντα και λέω και στα παιδιά, επιτρέπονται όλα τα συναισθήματα, έτσι. Μπορούμε να εκφράσουμε και να δείξουμε ό,τι νιώθουμε. Κανένα συναίσθημα, ναι, δεν είναι κακό. Αυτό μαθαίνουμε τώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Τους λέω δηλαδή ότι τα συναισθήματα είναι μικροί επισκέπτες που mm-hmm, μας επισκέπτονται μέσα μας, για να μας δείξουν κάτι, να μας βοηθήσουν για κάτι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, σιγά σιγά πρέπει... Εμείς, ας πούμε, σκέψου, μεγαλώσαμε, οι δικές μας οι γενιές, ναι, και οι, ναι, προηγούμενες, μεγαλώσαμε με ποιο μοτίβο? Μην κλαις.
1: Ναι, ναι.
2: Μην αγχώνεσαι, μην στεναχωριέσαι. Ω, τα δυνατά παιδιά δεν κλαίνε, δεν στεναχωριούνται. Mm. Λοιπόν, τώρα ήρθε ο καιρός να πούμε, κλάψε. Νιώσε.
1: Και αυτή ήταν η ερώτηση στην οποία μείναμε πριν και τη θυμήθηκα. Κατάλαβες. Τώρα. Τι γονείς είναι οι γονείς της γενιάς μας?
2: Ναι.
1: Αυτό, εκεί είχαμε μείνει πριν, αυτό είχα ρωτήσει. Έχουμε διαφορά σαν γονείς με τους δικούς μας γονείς?
2: Ναι.
1: Είμαστε πιο ενημερωμένοι, ναι, ή είμαστε πιο...
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε, ε?
2: Ναι. Ναι, είμαστε πιο ενημερωμένοι. Ακόμα χρειάζεται δουλειά, ναι, έτσι, και να δούνε το όφελος όλου αυτού, όλες αυτές τις γνώσεις που μπορούν να πάρουν και πώς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους. Βλέπω δηλαδή τους γονείς της γενιάς μας να ενημερώνονται αναγκαστικά, ναι, τη στιγμή που είσαι όλη μέρα στο κινητό.
1: Σωστά.
2: Θες δεν θες, θα δεις κάτι. Από τα 10 πράγματα που θα διαβάσεις, θα σου μείνει μια πληροφορία. Οπότε πιστεύω πως είναι πιο ενημερωμένοι. Γενικά τα τελευταία χρόνια ο γονέας έχει γίνει... εντάξει, τώρα δεν θα πω, σε εισαγωγικά θα τη βάλω τη λέξη, όχι αιμονικός, δηλαδή είμαστε πάνω από το, ναι, παιδί, ναι, και υπερπροσπαθούμε πολλές φορές. Αν έχετε ακούσει το gentle parenting,
1: ναι,
2: που μέχρι στιγμής δηλαδή, α, το παιδί να είναι καλά, να μην αγχωθεί, να του κάνω όλα τα χατήρια, να... Όχι.
1: Εκεί πρέπει να έρθουν τα όρια.
2: Εκεί πρέπει να έρθουν τα όρια.
1: Εγώ νομίζω...
2: Τα παιδιά χρειάζονται τα όρια.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά νομίζω ότι εκεί υστερεί η γενιά μας. Δηλαδή, στην υπερπροσπάθειά μας όντως
2: να
1: διορθώσουμε τα λάθη των γονιών μας, ναι, νομίζω ότι... δίνουμε στα παιδιά όλες τις ελευθερίες που εμείς δεν είχαμε και θα έπρεπε να έχουμε κι εμείς,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν, επειδή δεν το μάθαμε κι εμείς, ναι, δεν ξέρουμε πώς να βάζουμε ακόμα και στην ελευθερία κάποια όρια, γιατί φαντάζομαι ότι χρειάζεται, mm-hmm. Ίσως είναι και αυτό που σου έλεγα πριν, στο πώς τους λες ότι ναι, όλα τα συναισθήματα επιτρέπονται, αλλά μέχρι πού επιτρέπονται.
2: Μπράβο, επιτρέπονται όλα τα συναισθήματα, όχι όλες οι συμπεριφορές.
1: Α, μάλιστα.
2: Έτσι έχει διαφορά. Όλα τα συναισθήματα επιτρέπονται, δεν επιτρέπονται όλες οι συμπεριφορές. Δηλαδή, μπορείς να θυμώσεις, αλλά δεν μπορείς να χτυπήσεις τον άλλον, mm-hmm, αν σου κάνει κάτι. Δεν μπορείς να του μιλήσεις άσχημα. Οπότε, ναι, θέλει ένα όριο και εκεί. Και το ξαναλέω, τα παιδιά χρειάζονται τα όρια, χρειάζονται καθοδήγηση. Απλά με συγκεκριμένο και όμορφο τρόπο.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα λέμε. Νομίζω ότι...
2: Ναι, είναι συζήτηση που δεν τελειώνει.
1: Δεν τελειώνει. Και πάμε λίγο και στα πρακτικά κομμάτια. Mm-hmm. Λοιπόν, πού σε βρίσκουμε. Λοιπόν. Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για να σε βρούνε.
0: Και ναι, το εύρος των ηλικιών των παιδιών.
1: Ναι, σωστά.
2: Ναι, ναι,
1: όλα.
2: Ναι, θα τα πούμε και αυτά, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, θα μας βρείτε στην Αλεξίου Κομνηνού 3. Όπως λες και εσύ, καθημερινά είμαστε πάνω από την παλιά εμπορική τράπεζα. Στον,
0: ναι,
2: πρώτο
0: εδώ,
2: όροφο.
0: Στο...
2: Γιατί υπάρχει λίγο μπέρδεμα. Ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν πούμε. Αλεξίου Κομνηνού, καλά. Αλλά αν δεν πούμε.
2: Ποιο
0: είναι πάνω και δίπλα, δεν καταλαβαίνουμε.
2: Η είσοδο τη συγκεκριμένη πολυκατοικία είναι από την πίσω μεριά, από την Ερμού. Εκεί που ήταν
1: οι Τρεις Μαρίες.
2: Εκεί δηλαδή θα μας βρείτε εκεί. Λοιπόν, τα τμήματα είναι, mm-hmm, έχουμε δύο τμήματα, το junior και το senior, το μικρότερο και το μεγαλύτερο. Το μικρότερο τμήμα έχει ηλικίες 4 έως 6, mm-hmm, και μετά το μεγαλύτερο τμήμα είναι από ηλικίες 7 έως 11. Καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση σε κάθε
1: γιατί
2: ηλικία.
1: Γιατί καταλαβαίνουν διαφορετικά και τα συναισθήματα του παιδιά, σωστά, ωραία.
2: Ακριβώς.
1: Τέλεια.
0: Έχω και εγώ μια απορία. Όλο το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε ένα έτος ή συνεχίζουμε και την επόμενη χρόνια?
2: Κάθε εβδομάδα έχουμε, ναι, διαφορετικό θέμα. Δουλεύουμε πάνω σε διαφορετικό θέμα. Mm-hmm. Το τμήμα είναι τρίωρο. Το παιδάκι που θα έρθει θα μείνει 3 ώρες. Την μία ώρα, mm-hmm, κάθε μέρα θα κάνουμε συναισθηματική αγωγή. Ωραία. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε, θα παίξουμε, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Θα κάνουμε παιδαγωγικές ασκήσεις πάνω στο συναισθηματικό κομμάτι. Μετά λίγο διαλυματάκι έτσι να χαλαρώσουν, να πιούν, να φάνε κάποιο σνάκα που έχουν μαζί τους. Και μετά περνάμε στο κομμάτι της δημιουργικής έκφρασης, ώστε δουλεύουμε δημιουργικά σύμφωνα με ό,τι έχουμε συζητήσει στη συναισθηματική αγωγή, το περνάμε μετά στη δημιουργική έκφραση. Το έκανα αυτό, ήθελα να είναι τρίωρο το τμήμα, για να μην δει, όπως είπα και πριν, το παιδί ότι ξέρει, έρχεται σε ένα ακόμα σχολείο.
1: Ναι.
2: Θα μάθει με έναν πιο ευχάριστο τρόπο εκεί πράγματα. Δηλαδή θέλω να θέλει να έρθει.
1: Ναι.
2: Και μέχρι στιγμής πάει καλά αυτό.
1: Δηλαδή. Εγώ να σας πω ότι και ο χώρος είναι πανέμορφος, πανέμορφος, δηλαδή αξίζει τον κόπο. Όσοι γονείς θέλετε να ενημερωθείτε, ωραία, σας προτρέπω να μην ενημερωθείτε τηλεφωνικά. Να πάτε από κοντά, διότι μόλις δείτε το χώρο, είμαι σίγουρη ότι θα τον λατρέψετε με το που τον δείτε. Με το που μπείτε μέσα εσείς. Εσείς δεν θα θέλετε να φύγετε. Φανταστείτε τα παιδιά.
2: Μα είναι ένα σπίτι.
1: Είναι ένα σπίτι, κυριολεκτικά. Ένα παιδικό σπίτι πανέμορφο, κουκλιστικό.
2: Ναι.
1: Να πάτε από κοντά. Βεβαίως και τηλεφωνικά γίνεται. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί και εσείς να έχετε το δικό σας πρόγραμμα και να μην προλαβαίνετε. Οπότε το τηλέφωνο να σας γλιτώνει πολύ από τον πολύτιμο χρόνο σας. Αλλά. Αν καταφέρετε να πάτε από κοντά, να το δείτε κι εσείς, να το δει και το παιδάκι σας,
2: ναι,
1: νομίζω θα το λατρέψει από την πρώτη στιγμή, όπως και την Ξένια την ίδια. Επίσης από κοντά θα τη λατρέψετε πολύ περισσότερο από τηλεφωνικά, γιατί είναι πραγματικά ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά σας είναι σε πολύ καλά χέρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ εσάς πέρασα υπέροχα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση ξανά και για την υπέροχη παρέα σας. Χάρηκα πάρα πολύ που
1: και εμείς το ίδιο, και ανανεώνουμε το ραντεβού και για του χρόνου ή για οποιαδήποτε άλλη στιγμή μέσα στη χρονιά, γιατί νομίζω ότι θα κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Ναι, οπότε εδώ θα είμαστε.
2: Με πολύ μεγάλη
1: χαρά. Να τα λέμε όλα.
2: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι πέρασαμε υπέροχα, έτσι.
1: Ωραία, ε.
0: Και ελπίζω και οι αγροτές μας έτσι να χαίρονται τέτοιου είδους συζητήσεις που, όπως καταλαβαίνετε,
1: ελπίζω να τις χαίρονται, ναι.
0: Κάνουμε συχνά πυκνά στην εκπομπή, θέλοντας να έχουμε μαζί μας ιδιαίτερους ανθρώπους.
1: Ωραίος άνθρωπος η Ξένια.
0: Οι άνθρωποι που έχουν θετική ενέργεια,
1: ναι,
0: και άμπρα, πάντα
1: φαίνεται,
0: να
1: ε?
0: Προσπαθείτε.
1: Εσύ
0: να
1: την είδες πρώτη φορά, δεν φαίνεται?
0: Ναι, φαίνεται κατευθείαν. Έτσι. Με το κάποιος που τον βλέπεις, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, είμαστε πολύ κοντά να κλείσουμε και αυτή την ώρα.
1: Πανηγυρτζού επίσης δήλωσε η Ξένια, να ξέρεις, άμα θέλεις παρέα για το πανηγύρι.
0: Μα όλοι καλοί άνθρωποι, παιδί μου, δεν γίνεται.
1: Είπαμε ότι μπορεί να βρεθούμε και εκεί.
0: Θα έρθει σήμερα στο πανηγύρι, Έλενα.
1: Όχι,
0: θες να
1: σήμερα
0: σε πάω?
1: Πάρε την Ξένια.
0: Είναι σίγουρο.
1: Που δεν θα σου πει και όχι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, τα προκαταρκτικά. Από αύριο επαναλαμβάνω με τα κανονικά γένεια.
1: Και όπως με πήρε η ακροάτρια πριν, μου λέει, εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη, εννοείται, χθες μου λέει γέμισα με 50 ευρώ.
0: Οπα.
1: Και όχι, έβαλε 50 ευρώ και δεν προλάβαμε να φτάσουμε πουθενά. Οπότε μου λέει, θα πάρω κτέλ, πολύ ωραία ιδέα για αυτά που λέγαμε, γιατί τα λέγαμε,
0: ναι,
1: και προηγουμένως.
0: Αργεί ο φίλος μου ο κύριος Πιπέρης.
1: Πού είναι ο κύριος Πιπέρης?
0: Κοίτα τα δρομολόγια, γιατί μου λέει δεν είμαστε ακόμα. Σε λίγο θα είμαστε, λίγο θα είμαστε, αλλά.
1: Άντε κύριε Πιπέρη, περιμένω ο κόσμος να μάθει τι ώρα θα πηγαίνει πανηγύρι, τι ώρα θα έρχεται από το πανηγύρι, πάντα με ασφάλεια. Παίρνετε και καμιά ρετσινούλα παραπάνω εκεί στο πανηγύρι και γυρνάτε με ασφάλεια. Δεν σας πειράζει, δεν σας επηρεάζει τίποτα. Γιατί έτσι και αλλιώς, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα δρομολόγια του κτέλ θα είναι μέχρι αργά το βράδυ. Κατά τα άλλα, πάμε Αθήνες με ε65. Έχουν συντομεύσει πολλοί διαδρομές. Θεσσαλονίκες, Γιάννενα, Λάρισα και πού δεν πάμε. Και περιμένουμε τώρα να ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα για τα δικά μας εδώ τα τοπικά δρομολόγια, ειδικά αυτές τις ημέρες του πανηγυριού. Father.

0: Επειδή τώρα λέγαμε για το κτέλ και πόσο κόσμο θα τα προτιμήσει για το πανηγύρι, σας έχω Γιάννη Πιπέρι. Γιάννη.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι, ετοιμαστεί.
0: Αγαπάτε είναι... πανηγύρι προσωπικά, πέρα από τα υπόλοιπα επαγγελματικά?
1: Ναι ρε φίλε, χρειάζεται. Ναι.
0: Τι αγαπάτε το πανηγύρι, τη βόλτα ή τα σουβλάκια, για να καταλάβουμε.
1: Να μιλήσουμε λίγο τσίχνα. Ποια βόλτα ρε Χρήστη, για βόλτα είμαστε.
0: Δικός μας είναι και κύριος.
2: Μόνο σουβλάκια.
1: Άσε ρε και εσύ τώρα. Και πάλι και το θέμα είναι αυτό, ότι φτάζαμε σε ηλικίες που τα σουβλάκια θέλουν προσοχή.
0: Ναι, αλλά θέλουν, αλλά τι να κάνουμε, από του χρόνου λέμε πάντα.
1: Εντάξει, αντί να φάμε 50 θα φάμε 48.
0: Κάτσε, εσύ έχεις ταμπαρισμένο κάθε χρόνο πας στα ίδια φιλαράκια της ταβέρνες ή κάθε χρόνο αλλάζεις και δοκιμάζεις?
1: Όχι, πηγαίνω σε κανένα 2-3.
0: Α, έχεις μια εναλλακτική, 2-3. Λοιπόν, και εκεί που τρώμε, πίνουμε κιόλας, ξέρεις Γιάννη. Και πολλοί κόσμος θα προτιμήσει το κτέλ για να μην έχει άλλα μπερδέματα.
1: Ναι, δεν πρέπει να πίνουμε γιατί υπάρχει θέμα. Είναι προβληματικό.
0: Έτσι, μπράβο. Όχι να πίνουμε, αλλά να μην οδηγούμε.
1: Εντάξει, αυτό ναι, σίγουρα.
0: Οπότε, το κτέλ είναι η ιδανική μας λύση.
1: Ναι, φίλε μου, ναι. Θα υπάρχουν προς το παρόν, θα υπάρχουν δρομολόγια. Αυτά τα κανονικά που υπάρχουν, γιατί στην ουσία από αύριο ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Απλά θα υπάρχουν εφεδρικά αυτοκίνητα έτοιμα σε περίπτωση που αρχίσει και ζητήσει ο κόσμος να έχει και αργότερα το.
0: Άρα, μισό λεπτάκι για να το ξεκινήσουμε ωραία. Σήμερα μέχρι και αύριο θα υπάρχουν τα κανονικά δρομολόγια για Άργος.
1: Ναι, κανονικά, ναι.
0: Και από Άργος για Καστοριά. Ναι. Απλά θα υπάρχουν stand-by.

0: πορεία. Αν.
1: Ναι, από αύριο, από αύριο,
0: από αύριο όμως. Ναι.
1: Αν χρειαστεί ναι. να μπει κάποιο άλλο.
0: Ωραία, από αύριο όμως.
1: Ναι, από αύριο θα υπάρχει κάποιο βεντρικό. Αν ατύχει και έχει κίνηση, βλέπουμε ανάλογα πώς θα είναι τα πράγματα. Βάζουμε και άλλα αυτοκίνητα με παράταση της ώρας αναχώρησης και από Καστοριά και από.
0: Πού θα φτάσουμε, Γιάννη, δηλαδή οι ώρες που θα πηγαίνει το τελευταίο για Άργος και από Άργος τελευταίο για Καστοριά, ποια θα είναι?
1: Χρήστος, συνήθως είναι γύρω στις 1 η ώρα.
0: Αυτό αν δείτε φορές, ότι υπάρχει κόσμος ή κίνηση, είστε ευέλικτοι, το αλλάζετε αμέσως.
1: Σίγουρα αυτό, δεν έχουμε θέμα. Έχουμε, λέω, είναι το αυτοκίνητα, είναι κάποια αυτοκίνητα τα οποία θα πρέπει να σχολάσουν στις 12 η ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ή στις 11, οπότε το λέω στον οδηγό. Ξεκινάς, κάνει μια ώρα ή δύο ώρες παραπάνω, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί οι οδηγοί όλοι θα αρχίσουν. Δεν είναι θέματα ωραρίου, να σου πω.
0: Ναι, αυτό λέω, μήπως είναι και θέματα ναι. τέτοια.
1: Όχι, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Οπότε είναι το 8ωρο μπροστά τους.
1: Το 8ωρο είναι όλο μπροστά τους, ναι.
0: ναι.
1: Μπορούμε
0: ναι.
1: να κάνουμε να το διευθετήσουμε έτσι, να πάμε από εδώ ή από εκεί.
0: Τα λεωφορεία θα είναι ανάωρα πάλι για το Άργος.
1: Όχι, συνήθως όταν αρχίζουν τα δρομολόγια πηγαίνουν μισάωρο και όσο πιο πολύ μαζεύουν.
0: Αναμισάωρο, όχι ένα ώρα. Αναμισάωρο ναι, πήγαινε έλα αναμισάωρο.
1: Ναι, και όσο έχει κόσμο, μετά πηγαίνουμε για Σαββάτο Κυριακή, ας πούμε, μπορεί να πάνε και ένα τέταρτο, 20 λεπτό.
0: Α, βγαίνει και τόσο πιο πυκνά. Γεμίζουμε, φύγαμε.
1: Ναι, για ανάλογα με την κίνηση.
0: Ναι, έχετε υπολογίσει, ρε Γιάννη, πόσο κόσμο μεταφέρεται στο πανηγύρι κάθε χρόνο?
1: Δεν έχει πολύ. Έχει πέσει πάρα πολύ το μεταφορικό έργο στο πανηγύρι.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ. Μπορεί το πανηγύρι να έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά το μεταφορικό έργο το δικό μας.
0: Για ποιο
1: έχει
0: λόγο, ενώ υπάρχει πραγματική ανάγκη να πάρεις το ΚΤΕΛ?
1: Ναι, υπάρχει, αλλά δεν το κάνω τώρα. Προτιμούν να πάρουν το αυτοκίνητό τους. Να παρκάρουν στο Κολυμπιώτη ναι. ή στο Γκιοσέ ναι. να περπατήσουν ένα χιλιόμετρο παρά να πάρουν το λεωφορείο. Τώρα για ποιο λόγο δεν μπορώ να το καταλάβω. δεν εξηγείται. Δηλαδή, παρκάρει ο άλλος κάτω στην πλατεία του Άργους και ανεβαίνει με τα πόδια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: δηλαδή θέλει να ταλαιπωρείται ο κόσμος, δεν το καταλαβαίνω γι' αυτό.
1: Όχι, δεν μπορώ, εγώ δεν το έχω. Δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτή η διαδικασία. Ενώ υπάρχει κάθε 10, κάθε 20 λεπτά.
0: Και όπως είπαμε, και να πιεις και να χωρίς φόβο και να πας και να περάσεις ωραία και να γυρίσεις πίσω άνετος.
1: Παλιότερα είχαμε και κάθε τέταρτο.
0: Και κάθε
1: αλλά
0: τέταρτο.
1: Όσο λιγοστεύει ο κόσμος, ανάλογα και η ώρα. Δεν μπορώ να στέλνουμε ένα φορείο κάθε τέταρτο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ανάλογα με την κίνηση. Θα υπάρχουν εδώ στο ΚΤΕΛ, θα υπάρχουν λεωφορεία. Μόλις γεμίζει το ένα, θα φεύγει το επόμενο.
0: Πάνε και παιδιά. Δηλαδή, μήπως στο μεταφορικό έργο αυτό είναι κυρίως νεαροί που δεν έχουν ακόμα δίπλωμα για αυτοκίνητο, είναι μεγαλύτερη ηλικία? Τι κόσμος είναι στο λεωφορείο?
1: Κοίτα, μέχρι τις ώρες, μέχρι τις 10-11 η ώρα,
0: ναι.
1: υπάρχουν και μικροί και μεγάλοι.
0: Ναι.
1: Στις πιο πίσω ώρες.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Και πιο νεολαία.
0: Ναι, είναι όλη νεολαία.
1: Αλλά οι συνήθως αυτοί που είναι μεγαλύτερης ηλικίας πηγαίνουν νωρίς και φεύγουν λίγο πιο νωρίς.
0: Και φεύγουν νωρίς.
1: Κάθονται εκεί σε κάποια μπαράκια που έχει κάποια τέτοια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Οπότε ανάλογα με την κίνηση θα το δούμε πώς πηγαίνει.
0: Άρα λοιπόν, αυτό που ανακοινώνει σήμερα ο κ. Πιπέρης είναι ότι θα υπάρχει αυτό που λέμε θα υπάρχουν ευέλικτα δρομολόγια. Αν υπάρχει κίνηση και τα λοιπά, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και στο 4ο 20 λεπτό λεωφορεία προς και από Άργος για Καστοριά.
1: Για το τέταρτο είναι δύσκολο, το βλέπω, αλλά 20 λεπτό.
0: 20 λεπτό μπορεί να υπάρξει, δηλαδή τέτοια πυκνότητα δρομολογίων, ώστε να εξυπηρετήσετε πολύ γρήγορα και άνετα, χωρίς να περιμένετε.
1: Ναι.
0: Συνήθως φτάνουμε τα δρομολόγια μέχρι 1 το βράδυ, αλλά και εδώ, αν δούμε κίνηση ή αν υπάρχει κοινό, μπορούμε να το πάμε και πιο πέρα, να το πάμε και 2 τα ξημερώματα. Άρα λοιπόν, λειτουργεί ευέλικτα το ΚΤΕΛ για κάθε ανάγκη που υπάρχει.
1: Εσύ θα έχουμε δρομολόγια.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλά, Χρήστο.
0: Όλα καλά να πάνε και να περάσουμε καλά και φέτος.
1: Μακάρι.
0: Να δούμε και τον καιρό, βέβαια, διότι σήμερα τα χαλάει μέχρι στιγμής, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
1: Είναι Χρήστο αυτό που είπε στην αρχή, ότι καλό είναι να εμπιστευτεί ο κόσμος στο ΚΤΕΛ.
0: Ναι.
1: Διότι και με το είσαι και πιο άνετος και στο να φας και στο να πιεις κάτι αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχουν δρομολόγια για να μετακινηθούν. Και δεν έχει το ρίσκο του να σε σταματήσει κάποιος ή διάφορα πράγματα.
0: Γιατί τώρα, αν σε σταματήσει κάποιος, δεν ξέρω αν όλοι οι ακροατές μας έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τι σημαίνει μια παράβαση και πώς μεταφράζεται αυτή σε χρήματα και πρόστιμα.
1: Δεν είναι μόνο το
0: χρήμα. Έως και αφαιρέσεις διπλωμάτων κτλ.
1: Μόνο την άδεια το δίπλωμα της πινακίδας ή το δίπλωμα να σου πάρουν και να σου πούνε έχεις.
0: Έχετε
1: ένα
0: τελειώσει. Και αν κάνετε και δουλειά με τα αυτοκίνητα, τελειώσατε.
1: Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει.
0: Υπάρχουν πολλοί λοιπόν.
1: και πόσο σε κάποιον επαγγελματία, ο οποίος έχει επαγγελματικό δίπλωμα, το όριο

0: Ναι, Γιάννη.
1: Δεν θα χαθούμε. Καλά.
0: Είσαι και Μερακλής και το ξέρουμε, το ξέρουμε. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστώ.
1: Έγινε Χριστό.
0: Γιάννης,
1: πού είσαι, να σε θυμίσω κάτι.
0: Τι να με θυμίσεις.
1: Να περάσω από το μαγαζί.
0: Α, ναι, θα περάσω το μεσημεράκι. Θα περάσω το μεσημεράκι. Ναι.
1: Δεν θα είμαι βέβαια, αλλά πέρναση.
0: Θα περάσω. Οπότε μια χαρά. Όλα θα πάνε ρολόι. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Προχωράμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο Γιάννης Πιπέρης, αντιπρόεδρος των ΚΤΕΛ. Και Ελενάκη.
2: Father.
0: Εμείς πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό.
2: Ναι. Πρέπει να πάμε και στο αβοκάντο πρώτα.
0: Να πάμε και στο αβοκάντο.
2: Για να βρω εδώ τα χαρτιά μου, να σε πάω όμορφα και ωραία στο αβοκάντο.
0: Βεβαίως.
2: Θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο Παντοπολείο, λοιπόν, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα φοβερά και τρομερά για τα παιδάκια μας. Ψάχνετε σνακ υγιεινά για το σχολείο? Energy Balls, Chia Pudding, γιορτό cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα σνακ. Τέλεια ιδέα για το παιδάκι σας, τα συσκευασμένα άψογα, και συνδυάζει και τις δικές σας επιθυμίες που θέλετε κάτι υγιεινό, αλλά και των παιδιών που θέλουν κάτι νόστιμο. Φυσικά, η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Αφήστε τα παιδιά ελεύθερα να διαλέξουν ό,τι φρούτα θέλουν. Και μάλιστα, η χυμή μας στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Οι φρεσκοκομμένες φρούτοσαλάτες μας, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Αργήσαμε, Ελένα, και τι ώρα πήγε?
2: Πήγε 1:04.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian, και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση

0: Κολοκοτρώνη, Δημάρχου Νικήδη 4, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
0: Μαθηματικά στην πράξη.
1: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670-24461.
7: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό, γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
10: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσελινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσελινός. Ένα όνομα. Μια ιστορία 100 ετών στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.

0: γίνεται ρε Έλληνα. Πολύ μεγάλη επιτυχία έχει κάνει.
1: Δεύτερη φορά για σήμερα.
0: Ο σκηνοθέτης.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Είμαστε στην τελευταία ώρα, παιδιά. Πια.
1: Ναι, και είμαστε με το Φροντίζω μαζί. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Δεν υπάρχουν αργίες για εμάς, δεν υπάρχουν γιορτές. Είμαστε πάντα εκεί για τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα, για να είστε κι εσείς σίγουροι πως θα αφήνετε στα καλύτερα χέρια. Στη Λεωφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται στη Χλωή και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.

0: Πώς λέγεται αυτό το εξαιρετικό μουσικό κομμάτι, ρε παιδιά, ρωτάει η Χριστίνα.
1: Bad Times.
0: Bad Times.
1: Δύσκολη καιρή δηλαδή.
0: Είναι η νέα μεγάλη επιτυχία στον Αντένες. Να ακούτε εδώ, Ismael Angel.
1: Καλά, Bad Times, γράψτε και θα σας το βγάλει.
0: Αν βγάλετε

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αχθές τι έπαθα. Ήμουν σε αυτοκίνητο,
0: ναι.
1: Άκουγα αντένες 93,6. Έβγαινα, έμπαινα σε ένα μαγαζί, άκουγα αντένες 93,6.
0: Μπράβο, Έλληνα.
1: Ξανά έμπαινα στο αυτοκίνητο, ξανά άκουγα αντένες 93,6.
0: Μπράβο, Έλληνα.
1: Ξανά έβγαινα, έμπαινα σε ένα μαγαζί, πήγα γκριλόσοφι χθες.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Α, ναι, ξέχασα να σου πω αυτό.
0: Και κάτσε,
1: ξανά άκουγα αντένες 93,6.
0: Πήγες γκριλόσοφι και δεν σκέφτηκες τον πατέρα. Τι έχει πει ο πατέρας εδώ και λίγες φίλε. Δηλαδή, τι μεράκι έχω.
1: Θα σου κάνω το χατήρι.
0: Πότε?
1: Σήμερα. Τώρα. Σήμερα το μεσημέρι η μάδερ είπε παραγγείλτε ό,τι θέλετε και φάτε.
0: Έτσι είπε η μάδερ. Ναι. Η μάδερ δεν θα είναι το μεσημέρι εδώ.
1: Δυστυχώς έχει κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις.
0: Ωραία. Παίρνεις γκριλόσοφο και τι του λες, ξέρεις.
1: Ένα περιποιημένο. Μου έδειξε το ψωμάκι χθες ο Τάσος τον γκριλόσοφο.
0: Λες να χτυπήσω ένα ψωμάκι
1: μου
0: και
1: μου
0: έδειξε
1: το ψωμάκι. Το ψωμάκι.
0: Ναι, ναι,
1: το ψωμάκι
0: ναι.
1: Που βάζεις μέσα από ναι, το σάντουιτς ναι, σου, ρε παιδί μου. Μα στο σταυρό που σου κάνω, μα το έδειξε χθε. Γιατί ο Δαμιανός ήταν ανάμεσα στο να πάρει πίτα ή ψωμάκι.
0: Μάλιστα.
1: Το ψωμάκι είναι τόσο.
0: Oh,
1: το βλέπει. Τόσο.
0: Ναι.
1: Και σε πάχο τόσο.
0: Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή με ένα τιγκάρο, εγώ πιστεύει ή θα χρειαστώ και μια
1: ψωμάκι. Άνετα τιγκάρι. Μέχρι και εσύ τιγκάρι.
0: Μέχρι και εγώ.
1: Άνετα. Άνετα.
0: Τι εγώ χθε πήρα.
1: Εγώ που τρώω συνήθω 1,5 με τη μία πίτα από τον γκριλόσοφι. Η πίτα είναι τόση. Με τη μία πίτα δεν μπορούσα να την φάω ολόκληρη.
0: Λοιπόν, τι θα βάλει μέσα, ξέρεις, τον είπες στον άνθρωπο.
1: Τι θες. Παραγγείλεις εσύ μετά, δεν.
0: Θα παραγγείλω εγώ
1: δεν
0: μετά.
1: Δεν εμπλέκομαι εγώ με τα δικά σου. Προς το παρόν, εγώ πάω στήριξη μας τώρα.
0: Μπράβο,
1: παίξε
0: ναι, αλλά εγώ
1: χέρια.
0: Πρέπει να σου πω γιατί εγώ πρέπει να φύγω μετά την εκπομπή για λίγο.
1: Ωραία, θα πας να τα πάρεις.
0: Ε?
1: Θα πας να τα πάρεις.
0: Πας και να τα πάρω κατευθείαν από εκεί.
1: Ναι. Και παραγγείλω τι θες. Λοιπόν, στήριξη μας τώρα.
0: Εσύ.
1: Θα σου πω εγώ, θα σου κάνω την παραγγελία μετά. Πάμε εμπόριο σιδήρου λοιπόν με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξείδωτα. Συνθετικές ανίδες deck για περιφράξη και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Τι έχεις κάνει εδώ έξω, ξέχασα να σε πενέψω πάλι με τα κάγκελα που διάλεξες από στήριξη και μπράβο σου. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξη λοιπόν, σας έλεγα, πασάλους και είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού βρίσκεται αυτά και πολλά ακόμα.
0: Κοίταξε, βρίσκεται στην διασταύρωση Αμπελοκήπων.
1: Στήριξη και θα πάτε και θα μας θυμηθείτε τηλέφωνο 85 758.

0: Πάμε ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω εδώ πέρα το ράδιο. Ναι, Τρίτη, ναι, ε. Ναι. Μια Τρίτη σαν τη σημερινή. Τι κάναμε πέρυσι τέτοια μέρα. Τον κύριο Σαββόπουλο είχαμε για εφόλης της ύλης.
0: Μάλιστα.
1: Εφόλης της ύλης. Μετά είχαμε τον κύριο Αντωνόπουλο, λογιστή, γιατί, για τους απατεώνες που καλούσαν και προσπαθούσαν και προσπούνταν τον λογιστή.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαμε και την κυρία Αντωνίου για συνάντηση με μηλοπαραγωγών, φασολοπαραγωγών στο Υπουργείο.
0: Παιδιά, δεν μπόρεσα να βρω και κανένα μηλοπαραγωγό σήμερα.
1: 2,85
0: ακούγεται για το στρέμμα, παιδιά.
1: Λες να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια. Μήπως βρούμε το φίλο μου τον Νίκο τον Νικολίδη.
0: Να τον πάρω μια φορά ακόμα. Μήπως έμαθαν και αυτοί κάτι, δεν ξέρω.
1: Γεροδρόμιο.
0: Λένε ότι όλοι συζητάνε αυτή τη τιμή.
1: Γεροδρόμιο συζητούσαμε επίσης για 2Β και για προγράμματα της ΔΥΠΑ. Αυτά.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε.

0: τσο. Πάμε, Χέλενα, πάμε. Είναι κατηλημένος ο αριθμός του κύριου Νικολαίδη. Για να δούμε.
1: Ωραία, θα πάμε και Your Look. Και πάω Your Look την κατάλληλη στιγμή, γιατί μόλις είδα ότι η Ολυμπία στο Instagram ανέβασε φοβερέ. Έκανε poll χθες και η Ολυμπία. Πώς κάνουμε εμείς εδώ?
0: Οπα.
1: Τι θέλετε να δείξει στο Instagram, η Ολυμπία ρώτησε. Θέλετε νέες παραλαβές ή μείον 50% τα περσινά φθινοπορεινά που έχουμε όλα στη μισή τιμή? Ο κόσμος διάλεξε ότι θέλει να δει τη μισή τιμή και έχει ανεβάσει τώρα στο Instagram, αν μπείτε Your Look, φοβερές επιλογές σε φθινοπορεινά ρούχα. Όλα μείον 50%. Επαναλαμβάνω, η περσινή, φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν είναι μείον 50%. Κάτι τζιν παντελόνια καταπληκτικά. Κάτι μπλουζάκια πανέμορφα, φοβερά. Μάλιστα. Καταπληκτικά. Κάτι πανοφόρια τα λεπτά, αμάνικα. Δύο αμάνικα ανέβασε, να σου πω. Ένα καφέ που είναι... Ναι. Ήδη ξεκίνησε από πέρυσι, αλλά και φέτος θα είναι το χρώμα της χρονιάς. Έτσι κοντό, όχι αμάνικο, αμάνικο. Φτάνει και λίγο πιο κάτω το μανικάκι του, μεσάτο, με ζώνη, με ωραίο γιακά, καταπληκτικό. Και ένα μαύρο, πάρα πολύ μακρύ, μέχρι κάτω, αμάνικο. Φοβερές επιλογές, μισή τιμή σε όλα. Μισή τιμή στις ήδη πολύ καλές τιμές του Your Look. Βεβαίως έχουν έρθει, όπως σας έλεγα, και οι νέες παραλαβές. Να τα δείτε όλα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό και εκπτωτικό Your Look. Για λίγες μέρες ακόμα οι προσφορές μας στα περσινά, φθινοπορεινά και χειμερινά. Οπότε να προλάβετε και yourlook.gr.

0: πάμε και παρακάτω, Χελένα.
1: Να πάμε βεβαίως. Και πού να σε πάω, πού να σε πάω τώρα. Φροντιστήριο Αιχμή θα σε πάω. Γιατί είμαστε στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των παιδιών και έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στο Φροντιστήριο Αιχμή. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια Φροντιστήριο Αιχμή, 15 χρόνια επιτυχίες δηλαδή. Σας περιμένουμε καθημερινά για τις εγγραφές σας στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 24670-86-110.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Λίγη ώρα ακόμη για να φτάσουμε στο και μισή και να φτάσουμε και στις 2 να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή της Τρίτης. Κάτι είχα δει εδώ να σας διαβάσω τώρα.
1: Κάτι ωραίο.
0: Κάτι ωραίο, αλλά δυστυχώς το έχω χάσει. Δεν πειράζει, θα το βρω ίσως στην πορεία και θα σας το διαβάσω. Νομίζω αξίζει τον κόπο. Ό,τι βλέπω και ό,τι
1: θυμάσαι
0: διαβάζω.
1: Θυμάσαι αυτό που λέγαμε και χθες για το καυγά του 80διάχρονου και το 76χρονου.
0: Ναι.
1: Νεκρός 80διάχρονος.
0: Ναι.
1: Κατέληξε.
0: Το είπαμε.
1: Κατέληξε. Δεν το άκουσα.
0: Κατέληξε από το καρδιακό επεισόδιο που υπέστη.
1: Γι' αυτό είναι απαραίτητο ότι σήμερα η μέρα, ό,τι λέγαμε πριν με την Ξένια, το να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Ωραία. Γι' αυτό είναι απαραίτητο.
0: Λοιπόν.
1: Για να μην γίνουμε ζούγκλα. Γιατί προ ζούγκλα οδεύουμε.

0: ρώτησα, λέει, με την per capita για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Τι είναι η per capita? Άλλοι, δηλαδή εμείς ξέραμε Κοσμοτέ και Νόβα Ρέλινα. Τώρα μας τα έχουν κάνει μαντάρα.
1: Πόσο θα πληρώνουμε, ρε παιδιά?
0: Ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά...
1: Τι να πρωτοπληρώσω κι εγώ? Τα Netflix, τα Antenna Plus, τις Ματζέντες, τις Νόβες. Πόσο να πληρώνω?
0: Πώς τα λένε τώρα που θα φτιάξει ο δικός μας ο πρόεδρος?
1: Αυτό του Παναθηναϊκού που θα δείχνει και η Ηρακλή.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Πόσο πια να πληρώνουμε?
0: Ένα πάρευχη να πάρευε.
1: Ένα μισθό. Και μετά σου λέει ελεύθερη τηλεόραση. Ε, τι έχει ελεύθερη τηλεόραση?
0: Όχι, θα είναι αγώνες. Πρέπει να πληρώνεις αυτά, δεν είναι?
1: Γιατί να πληρώνω?
0: Ναι. Και το συμβόλαιο που έχει κάνει, λοιπόν, λέει, είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της ΑΕΚ που έχει κάνει. Πολύ δυνατό.
1: Η ΑΕΚ θα έχει άλλο κανάλι τώρα?
0: Ξέρω εγώ τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Κάθε ομάδα θα τη βλέπουμε σε διαφορετικό κανάλι.
0: Χρυσοφόρα, λέει, συμφωνία με την per capita. Ποια είναι η per capita?
1: Δεν την ξέρω.
0: Μη χειρότερα, Παναγία μου. Ο Μπίλαρος ξέρει.
1: Ο Μπίλαρος, ας πει, ας στείλει καμιά τυροπίτα και ας αφήσει...
0: Είναι per capita.
1: Per capita.
0: Α, μπράβο.

0: μπερδευτεί και ο κόσμος. Δεν ξέρει τι να πάρει, τι να βάλει μέσα στο σπίτι του. Κατάλαβε.
1: Κι άντε, εγώ σου λέω, εμείς εσείς.
0: Θα γεμίσουμε καλώδια.
1: Εσείς, παραδείγματος χάρη, είσαι Παναθηναϊκός, παίρνεις αυτό που θα δείχνει τον Παναθηναϊκό.
0: Sport FM TV.
1: Τα καημένα τα καφέ. Που δείχνουν.
0: Όλες
1: τα
0: οι ομάδες.
1: Τι να πρωτοπάρουν δηλαδή.
0: Το κτονίσουν δηλαδή.
1: Τι να πρωτοπληρώσουν οι άνθρωποι.
0: Χειρότερα. Μετά στον πάντο καφέ και τον ποτό παραπάνω και θα
1: διαμαρτύρεσαι γιατί.
0: Άγια σου, άγια σου. Λοιπόν, έχουμε ένα ακόμη για να φτάσω μία και μισή. Your music antennas radio. Your music antennas radio. Where is my husband?
1: Baby.
0: Where is your husband?
1: My husband is at the apples.
0: The apples, in the apples.
1: In the apples.
0: Perfect.
1: Σου είπα, ξαναπήγε χωράφι.
0: Πήγαν, αυτό είναι εντυπωσιακό, παιδιά, έτσι.
1: Τι να κάνω.
0: Βλέπεις τον καιρό,
1: πας. Έφτιαξε ο καιρός, ξαναπάς.
0: Πας, φεύγεις,
1: έρχεσαι. Ό,τι είναι τώρα.
0: Τι να κάνουμε, ό,τι πει ο καιρός, ό,τι πει ο Θεός.
1: Στη σύμπλευση θα πάμε στο πιο σύγχρονο GDIF στο νομό μας, με το πιο άρτιο εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 55.
0: Α, θα σκάσω. Μπαμ, λέει και Γιαννακόπουλο. Ανοίγει και αυτό τηλεοπτικό κανάλι. Παιδιά,
1: Δεν φτάνει. Που θα πληρώνεις το ένα να βλέπεις το ποδόσφαιρο τον Παναθηναϊκό. Θα πληρώνεις άλλο να βλέπεις μπάσκετ τον Παναθηναϊκό. Κάτσε, ρε παιδιά.
0: Μετά τον Γιάννη Αλαφούζο, λέει, τον Ιβάν Σαββίδη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γίνεται ο επόμενος αθλητικός παράγοντας της χώρας που θα έχει το δικό του τηλεοπτικό κανάλι.
1: Λάρωσε λίγο,
0: Ετοιμάζεται να βγάλει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Ακτόρ στο ελληνικό κοινό το CNN Greek TV. CNN θα έχει ο πρόεδρος. Άρα πρόεδρε. DPG ρε, DPG Media. Χαμός.

0: αυτό. Οπότε, παιδιά, το CNN στην Ελλάδα θα το κάνει ο DPG Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Γραφεία θέλει, θα έχει την Κηφισσά, μάλιστα.
1: Και
0: στελεχώνεται, τώρα γίνεται χαμός. Μάλιστα. Ωραία. Έλα ρε πρόεδρε, έλα ρε πρόεδρε. Προχωράμε.
1: Προχωράμε, ναι.
0: Και πού φτάνουμε?
1: Θέλεις να πάμε λίγο και brain on brain?
0: Brain on brain.
1: Brain on brain. Θα πάμε σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου λίγα ένα λεπτάκι πριν το διαφημιστικό μας. Το νέας γενιάς λοιπόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υφείας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του ΑΒΑΚΑ, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς στο παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Σας δίνω τηλέφωνο για ραντεβού 6948 58 74 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης, ο οποίος αύριο 12.30 θα είναι εδώ για να τα πούμε από κοντά, να σας μιλήσει καλύτερα και πιο εξειδικευμένα για το Brain on Brain.
2: Ώρα Αντένες. 1:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 17,1 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
7: Antennas FM 93,6.

0: Rain Dance, μεγάλη επιτυχία στην εποχή μας και αυτό το κομμάτι με Dave. Και πού πάμε, Χελένα?
1: Να πάμε και η Φαντίδη, για να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι το κατάστημα της Καστοριάς θα είναι ανοιχτό μέχρι και αύριο Τετάρτη.
0: Κάνουμε ανακαινησάρα
1: και μέσα και έξω.
0: Για λίγες μέρες όμως, παιδιά, έτσι, λίγες μέρες θα μας πάρει αυτό. Μέσα και έξω κάνουμε το απαραίτητο lifting για να είμαστε μαζί σας σε λίγες μέρες από αύριο, από μεθαύριο, συγγνώμη.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Εδώ στην Καστοριά.
1: Θα σου δώσω και τη λύση αν δεν μπορείς να τον αποχωριστείς καθόλου τον Ιφαντίδη. Επειδή ξεκινάει και πανηγύρι Άργους, κάθε φορά που θα πηγαίνεις Άργος, το πηγαίνεις μεσημεράκι, θα τσιμπάς το ψωμάκι σου και θα γυρνάς στο σπίτι σου άνετος και ωραίος και θα έχεις κάνει και τη βόλτα σου στο πανηγύρι. Γιατί Άργος είμαστε κανονικά ανοιχτά, στη βάση μας στο χιόδεντρο είμαστε κανονικά ανοιχτά και ορμάμε για τις ψωμάρες μας που δεν λείπουν ποτέ από το τραπέζι μας, για τα αλμυρά μας τα ωραία, για τα γλυκά μας τα ωραία. Η Ξένια μας έφερε τουρτάρα από το Ιφαντίδη.
0: Αλήθεια λες? Δεν μου είπες τίποτα.
1: Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα. Για όλα αυτά τα ωραία παιδιά, Ιφαντίδης. Τώρα που θα δίνουμε ραντεβού, που λέει και ο Φάδερ.
0: Λίγες μέρες θα δίνουμε στο πανηγύρι και μετά μου ανοίξει ο Ιφαντίδης ξανά στον Ιφαντίδη.
1: Ωραία.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Έχουμε και διαγώνισμα.
1: Σε λιγάκι, ναι, έχουμε και διαγώνισμα.
0: Σε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Γιατί σε λιγάκι?
1: Σε λιγάκι, γιατί σε λιγάκι θέλω.
0: Α, σε λιγάκι θέλεις. Yes,
1: έχεις να πας κάπου.
0: Ναι.
1: Διαγώνισμα τότε.
0: Ναι.
1: Νιώθεις έτοιμος?
0: Πάρα πολύ.
1: Ο Φωκάς γιορτάζει σήμερα, όπως είπαμε.
0: Ο Φωκάς Ευαγγελινός.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, χωρίς, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, δηλαδή τα λέγαμε και αυτά νωρίτερα. Ημέρα ελληνικού εμπορίου. Ημέρα των Χόμπιτ. Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας. Ναι, τον Χόμπιτ. Από τον Άργοντα των Δακτυλιδιών. Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας. Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
0: Αυτά δεν τα είχα εγώ.
1: Α, δεν τα έχεις εσύ. Και παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογόνους λευχαιμίας σήμερα. Κάτσε γιατί παίρνω και ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Για να δω. Καλημέρα στην Άννα την Άτζου. Γεια σου, Άννα. Ναι, Άννα, ναι. Ναι.
0: Τι ναι?
1: Ξέρει, Άννα. Να πας, Άννα. Να πας, προλαβαίνω. Λοιπόν.
0: Θέλω μιλώ τώρα.
1: Δίνει δυνάμει. Το ξέχασα το τραγούδι.
0: Θέλω μιλώ τώρα. Όπου βλέπετε

0: τώρα.
1: Και γιατί δεν βάλαμε σε ένα τραγουδί και βάλαμε τα παιδιά.
0: Εξαιρετική, λέει η Άννα, εξαιρετική. Λοιπόν, πάμε στα γεγονότα. 1789. Οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνινγκ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1787-1792 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό Der Sieg von Helden Coburg.
1: Αντικριστό έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Πού
0: είναι η νίκη του ήρωα Κόμπουργκ, δηλαδή, προς τιμή του στρατηγού Γωσίας von Coburg, που ηγήθηκε τον Αυστριακό. 1912. Καταπλέει στον ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού το πρώτο υποβρύχιο Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Πάει όμως. 1964. Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τρεπαζού υπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημοσίους φορείς.
1: Τι έγινε εδώ, Παπανδρέου,
0: Ήθελε να ενώσει το ΙΚΑ. Με τους τραπεζοϋπαλλήλους και τους δημόσιους φορείς.
1: Κάτσε εγώ τώρα μισό λεπτάκι γιατί βρήκα ένα ωραίο εδώ.
0: Αντικριστό.
1: Βρήκα ένα αντικριστό. Περίμενε. Παπανδρέο είπες. Γιώργο είπες, Παπανδρέο.
2: Γεια σου Γιώργη Παπανδρέου, τιμημένε αρχηγέ.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Που σε βρήκαν χίλιες φορές, μα δεν λύγησες ποτέ.
1: Ο Ζαγορέος είχε πει τον ύμνο για τον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Γεια σου Γιώργη Παπανδρέου, που σαν Όλυμπος κρατάς.
1: Σαν Όλυμπος κρατάς.
2: Είναι του φτωχού εργάτη και παιδί της αγροτιάς.
1: Ήκα δεν είπες, ορίστε τα ήκα τα έκανα όλα. Και το φτωχό εργάτη όλους. Παλιά ήταν πολύ της μόδας να γράφουν τραγούδια ρε παιδιά για τους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Στην Τουρκία το κάνουν ακόμα.
1: Πού, στην Τουρκία ο καλά Ορντογάν έχει κάνει 10 ύμνους.

0: 1994.
1: Κάτσε λίγο, άκουσε τον Γιώργο τον Παπανδρέου.
0: Κάτσε κι άλλο.
1: Ναι, πως δεν θέλω λίγο.
0: Ποιος όσο να πριν γι' αυτό.
1: Αφού είμαστε φανατικοί με τον Γιώργο τον Παπανδρέου. 2000 Έλληνα να φυγείς.
0: Όχι, επειδή εσύ βιώσουν πριν.

0: πιστεύεις ότι αν γράφαμε ένα τέτοιο τραγούδι σήμερα για τον οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό, δεν σου λέω, δεν σου ονομάζω, δεν γινόταν.
1: Γεια σου Κούλη Μητσοτάκη, δεν μας έχει μείνει στην τσέπη ούτε ευρουλάκι. Τι θα λέγατε?
0: Τι είπες ρε Έλληνα τώρα? Απολύεται η κυρία, απολύεται η κυρία.
1: Και τι το έκανα το στίχο όμως?
0: Αυτό ήταν.
1: Άλλωστε έχει βγει σύνθημα.
0: Τι σύνθημα?
1: Ας μην το πω καλύτερα.
0: Ναι, όχι, όχι. Παρακαλώ, συνεχίζει.
1: 1994. Και εδώ θα έπρεπε να βάλει, και εδώ ταιριάζει τραγούδι. Μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα φιλαράκια».
0: Αυτά δεν τα βλέπω ποτέ.
1: 2000 κακός.
0: Δεν τα ξέρω.
1: 2001. Ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. 2010. Ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα... κοίταξε τώρα. Κλείσα το τηλέφωνο. Κλείσε το τηλέφωνο.
0: Κλείνω το τηλέφωνο γιατί ο φίλος με ζήτησε και βάλε και Γιώργη Παπαδόπουλε.
1: Ναι.
0: Γιώργη Παπαδόπουλε δεν βάζω.
1: Δεν βάζουμε. Λοιπόν, συγγνώμη για αυτό που θα
0: άκου
1: πω.
0: Τώρα θέλει
1: αλλά
0: και Γιώργη Παπαδόπουλε με συμμεριάτικα.
1: Θα το διαβάσω όπως ακριβώς το λέει και δεν φέρω ευθύνη καμία.
0: Συγγνώμη Έλληνα και μην πεις καμιά κακή λέξη.
1: Κοίταξε να δει, όπως το λέει θα το διαβάσω.
0: Ανακοινώνεται τι είπες?
1: Ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας.
0: Τι,
1: αυτό λέει!
0: Απολύεται ξανά η κυρία.
1: Η οποία πλήττει νησιά της Ιαπωνίας.
0: Α, στην Ιαπωνία.
1: Αναμένεται να μετατραπεί.
0: Στο τυφώνα.
1: Όχι. Αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα η τροπική καταιγίδα. Με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκας σημαίνει δυνατός.
0: Α, το καλό.
1: Και το συγκεκριμένο όνομα.
0: Είναι ένα που βρίζουμε σήμερα εμείς.
1: Το λέμε δυνατό. Άντε, είναι δυνατέ.
0: Τον λέμε άντε δυνατέ στα Ιαπωνικά.
1: Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στο τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
0: Οπότε, παιδιά, όποιος σας ξαναπεί.
1: Τυφώνα.
0: Τυφώνα. Εσείς θα νομίζετε, θα λέτε ότι ευχαριστώ. Είμαι όντως δυνατός.
1: Είμαι όντως.
0: Είμαι όντως, θα λέτε.
1: Είμαι πολύ.
0: Είμαι πολύ δυνατός.
1: Πολύ.
0: Ναι, ακριβώς. Αφού η λέξη συγκεκριμένη σήμερα μετά από τόσα χρόνια μάθαμε και τι σημαίνει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να ξέρετε δηλαδή.
0: Άγια σου.
1: Ανθοπολιοχλωή θα πάω μετά από όλα αυτά. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς τους δυνατούς που ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαπτίσεις σας. Λοιπόν, και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολιοχλωή κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά, μπαίνουμε και σε άλλη εποχή, μαζευόμαστε σιγά σιγά μέσα στα σπίτια μας και επειδή του χειμώνα του λείπει λίγο το χρώμα, για να είμαστε ειλικρινείς, πώς θα δώσουμε εμείς χρώμα με τα ωραία μας τα λουλούδια και τα φυτά? Πάρτε λουλούδια και φυτά να πρασινίσει ο τόπος και να χρωματιστεί, να κάνετε έτσι ωραία ατμόσφαιρα και με τα αρωματικά κεριά της Noble Senses, πιο χουχουλιάρικα τώρα πια, έτσι. Πιο χουχουλιάρικα αυτό το διάστημα. Ωραίες μυρωδιές. Η καλύτερη ποιότητα που θα βρείτε σε αρωματικά κεριά, η μεγαλύτερη διάρκεια, τα πιο ωραία σχέδια. Δεν έχω λόγια για αυτά τα κεριά. Στον Ανθοπολίο Χλώη τα βρίσκεται όλα αυτά. Στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα. Και τηλεφωνικά φυσικά για ό,τι θέλετε. 2467-027-365. Τώρα πάω σε γεννήσεις. Γεννήσεις.
0: Πάμε.
1: 1791. Ο δικός μας Τέλειος. Ο δικός μας Τέργιος, δηλαδή ο Μάικλ Φαραντέι γερνιέται σαν
0: μετρολόγος.
1: Όχι.
0: Όχι, Φαραντέι, όχι, δεν ήταν μετρολόγος. Φαραντέι, νομίζω μετράμε κάτι στον ηλεκτρισμό, κάτι
1: ναι,
0: μετράμε.
1: Ναι, μπέρδεψε με το Φαρενάιτ και είπε το Στέργιο.
0: Φαρενάιτ είναι ο άλλος, ναι, με τα θερμόμετρα.
1: Αυτός είναι Φαραντέι.
0: Φαραντέι, μετράμε λέμε τόσα Φαραντέι. Αυτός ήταν από τη φυσική, νομίζω πρέπει να ήταν φυσικός λογικά.
1: Βρετανός φυσικός και χημικός, ναι, που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Εφήβρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμη τους όρους διηλεκτρικό και ηλεκτρόδιο, άνοδος και κάθοδος.
0: Εκπομπή ηλεκτρομηξίας, λέει.
1: Ιών και ιονισμός και προς τιμήν του δόθηκε το όνομα στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών.
0: Αφού σου λέω μετράμε, λέμε τόσα Φαραντέι, βέβαια.
1: Φαράντ λέμε.
0: Φαράντ τέλος πάντων, ναι.
1: 1918, Hans Scholl.
0: Hans Scholl. Hans Σολ, Γερμανός.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Α, ακριβώς. Hans Σολ. Hans Σολ, κανένα στρατηγός του Χίτλερ.
1: Το αντίθετο.
0: Το αντίθετο.
1: Μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο που εκτελέστηκε στη ναζιστική Γερμανία.
0: Α, μάλιστα.
1: 1957. Nick Cave.
0: Nick Cave τον βάζουμε εδώ και στην εκπομπή καμιά φορά. Εδώ ο τραγουδιστής εδώ πέρα.
1: Ωραίος.
0: Πολύ ωραίος.
1: Ωραίος. Καλά τα πας. Καλούτσικα δηλαδή. Δεν μπορώ να πω και άριστα, αλλά δεν μπορώ να πω και άσχημα.
0: Ναι.
1: Κέντρο Ξενογλωσσών Τσαγκάλι θα σε πάω πριν συνεχίσω με το διαγώνισμα. Διότι. Οι γονείς ξέρω ότι ψάχνετε τα καλύτερα πάντα και θα σας πάω σε αυτό το διαφορετικό σχολείο. Σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια ήδη από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι μας σε αυτό το σχολείο ξεκινά με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English through Art and Drama για μαθητές της πρώτης δημοτικού, για τα μικρούλια μας, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα ωραία. Για την A Junior τώρα, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Φυσικά! Οι πάρα πολλές επιτυχίες μας στις πιο απαιτητικές εξετάσεις, όπως αυτές του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία σε εξετάσεις. Αυτό είναι το μυστικό. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670-83833.
0: Παρακαλώ.
1: Μηνύ, θάνατη.
0: Παρακαλώ.
1: 1408.
0: Ναι.
1: Ιωάννης Ζήτα Παλαιολόγος.
0: Ιωάννης Ζήτα Παλαιολόγος, μόνο που λες παλαιολόγος σημαίνει ότι ήταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
1: 1828, Σάκα.
0: Σάκα.
1: Σάκα
0: το ξέρω.
1: Ναι.
0: Σάκα ήτανε,
1: ναι,
0: ο αρχηγός των Ζουλού.
1: Ο βασιλιάς των Ζουλού.
0: Α, όχι. Ο βασιλιάς των Ζουλού ήτανε ο Σάκα.
1: Που από φυλή τους κατέστησε έθνος.
0: Μάλιστα.
1: Στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής.
0: Πολύ ωραία.
1: 1991, Γιάννης Νεγρεπόντης.
0: Γιάννης Νεγρεπόντης, σαν
1: ναι,
0: σήμερα πέθανε ο Γιάννης Νεγρεπόντης. Παιδιά, εξαιρετικός ποιητής. Έγραφε και για... Έγραψε τραγούδια, ίσως να μην τα ξέρετε. Αλλά ας πούμε, το τραγούδι του Λοΐζου, το ακορντεόν, το ξέρεις?

0: Νεκρεπόντης.
1: Το όπως πραγματικό επίσης, του. Ναι.
0: Δεν θυμάμαι το πραγματικό του. Είχε γράψει τα νέγρικα. Αυτά είχαν απαγορευτεί τότε στην περίοδο της Γούνα. Της Γούνας λέω. Της Γούνας, συγγνώμη. Της Γούνας. τα νέγρικα. Ήταν Γιάννης... ιστορικός δίσκος και έχει γράψει ναι. πολλά ωραία τραγουδιά έτσι, με κοινωνικό περιεχόμενο και για το Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Όχι, Ελενάκη, συγγνώμη δηλαδή, αλλά σου είπα όλη την εγκυκλοπαίδεια εδώ πέρα.
1: Γιάννης Ξινοτρούλιας το πραγματικό.
0: Ξινοτρούλιας δεν το ήξερα.
1: Ναι, Νεκρεπόντη βρήκε, Σάκα βρήκε, Παλαιολόγο.
0: Όχι, Νεκρεπόντη βρήκα.
1: Παραβρήκε. Νικ και βρήκε. Φαραντέι βρήκε. Μόνο το Χαν Σόλ δεν βρήκε.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, εξαιρετικά θα πω. Πού το κουδούνι μου. 19.
2: Δηλαδή ο Τιβώνας σας αποδείχτηκε μεγάλος μαλάκας.
0: Α, δεν παίζεστε εσείς, ε.
1: Όχι, μεγάλος δεν πάει. Πολύ.
0: Δυνατός.
1: Όχι, ναι. Επειδή σημαίνει δυνατός, δεν πάει μεγάλος δυνατός, πάει πολύ δυνατός.
0: Πολύ
1: άρα
0: δυνατός.
1: Πολύ μαλάκα.
0: Πολύ δυνατός. Ο κύριος Σισμάνης βλέπω εδώ, γίγαντας του Άργους. Γεια σου Χρήστο, λέει, καλή, καλό μεσημέρι. να έχετε νομίζω όπως ότι μετά, αυτό μπορείτε να βάλετε και τις Πετροπέρδικες. Α, μετά τον Παπανδρέο να βάζα τις... Γεια σου Γιώργη Παπανδρέου. Όχι, αυτό είναι του Παπανδρέου. Το άλλο για τον Παπαδόπουλο πώς πάει. Ωρε Γιώργο Παπαδόπουλο.
1: House of Beauty. Καλύτερα να πάμε.
0: Σίγουρα.
1: Καλύτερα. Γιατί θα απαγορευτούν και τα νέγρικα και έχουμε άλλα. Λοιπόν.
0: Για τα νέγρικα εδώ πέρα έχουν απαγορευτεί.
1: Πείτε μου κι εσείς ρε παιδιά, ποια ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω λοιπόν με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάμε όμως εδώ, πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας, γιατί ταλαιπωρήθηκε και μετά το καλοκαίρι. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, συγκινητικό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου, νηφούλες μου. Καλά, εσείς του χειμώνα και του επόμενου καλοκαιριού. Πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας, να προλάβετε τις ημερομηνίες σας. Είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. V-Power και EMS για σώμα αυτή τη φορά. Τι κάνει? Σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, μεγάλες και μικρές, κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια, μπρατσάκια, μπουτάκια, γονατάκια, όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Φοβερά τα αποτελέσματά του. Γενικώς ψάξτε το V-Power και EMS και είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα αποτελέσματά του, θα κλείσετε κατευθείαν τα ραντεβού σας μετά, χωρίς να πω εγώ τίποτα. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 2467-042-368.
0: Χελένα, τελειώσαμε.
1: Τελειώνουμε σιγά σιγά. Έχουμε ακόμα 6 λεπτά.
0: Ωραία. Έχουμε και κάτι άλλο να πούμε.
1: Για να δούμε. Ψάξουμε κανένα νέο. Εδώ πέρα έγινε τίποτα στον κόσμο. Όση ώρα εμείς μιλάμε, όση ώρα τα λέγαμε εδώ. Για κάτσε να δω.
0: Ωραίος ο... η Maroon 5 εδώ. Με το Memories. Μάλιστα. Το 2019 η κομματάρα αυτή, έτσι. Προχωράμε.
1: Ωραία, να προχωρήσουμε να πάμε και στον αθλητικό σύλλογο ΤΑΕΚ Βοντό Αναγέννηση. Θα σας πάω τώρα. Νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα. Γονίζουμε αγαπημένοι. Οι εγγραφές ξεκίνησαν στον αθλητικό σύλλογο ΤΑΕΚ Βοντό Αναγέννηση και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό, αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε αγώνες, συμμετέχουν σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις και έτσι μέσω και του ταεκβοντό αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων τα παιδιά βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και δημιουργούν φυσικά και φιλίες. Ο σύλλογός μας τώρα πια είναι μέλος και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά φυσικά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Και θεωρώ ότι δεν χρειάζονται πλέον συστάσεις για τη Μαρία Δούκα, γνωστή από όλες τις δράσεις. Οι εγγραφές λοιπόν ξεκίνησαν, σας περιμένουμε καθημερινά 4:30 το απόγευμα με 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο και τηλεφωνικά στο 6934 93 32 25.

0: Έτσι με παπαουτάι κλείνουμε.
1: Ούτε.
0: Πώς?
1: Παπαουτέ.
0: Ναι, παπαουτέ. Παπαουτέ, σωστά. Παπαουτέ.
1: Δεν τα γαλλικά σου καλά.
0: Δεν είναι καλά τα γαλλικά μου, αλλά είπαμε και άλλη φορά ότι είναι ένα τραγούδι εξαιρετικό για τους μπαμπάδες μας, για τους πατεράδες μας, έτσι. Λοιπόν, Χέλενα, κλείνουμε.
1: Έχω μήνυμα. Για στάσου να δω εδώ τα μήνυματά μου.
0: Παρακαλώ.
1: Για να δω. Α, όχι.
0: Να χαιρετήσω.
1: Να πάω λίγο, τέτοια ώρα να πάω λίγο αγκίστρι.
0: Μια αγκίστρα θα κλείσουμε.
1: Ένα αγκιστράκι ωραίο ρε παιδιά. Έτσι ωραία. Λίγο.
0: Όχι, να κλείσουμε.
1: Και με αυτόν τον καιρό που, οκ, okay, έγινε λίγο μουντό σήμερα, αλλά σκεφτείτε να είστε στον πάνω όρφο τώρα στο αγκίστρι, να κάθεστε στην τζαμαρία.
0: Έχει τζαμαρία, το γούστο το και αυτό.
1: Και να βλέπετε την ψιλοβροχούλα έξω να πέφτει στη λίμνη. Υπάρχει τίποτα πιο ωραίο? Και να απολαμβάνουμε και όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Όπως είπαμε, σιγά σιγά αρχίζουμε και μεταφερόμαστε στον εσωτερικό μας χώρο με την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Απολαμβάνουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, στη Νότια Παραλία. Και delivery βεβαίως από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω Walt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Να μην αφήσω, παραπονημένη και την Energon. Να πάω και στην Energon για να κλείσουμε. Μελέτες, κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, αλλά και στο πρόγραμμα της περιφέρειας που μόλις άνοιξε, παιδιά μου, και αφορά ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών σας, αντλίες θερμότητας, θερμοπροσώπησης, τα πάντα. Όλες οι περιοχές είναι εντός, εκτός πόλης Καστοριάς, Άργους, Μανιάκων και Δισπιού. Όλα τα άλλα χωριά μας είναι μέσα στο πρόγραμμα. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοζιόπουλος, μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions, the Consulting Engineers. Father,
1: πρώτα
0: μικρόφωνο.
1: Ο Θεός αύριο μαζί.
0: Ναι. 9 η ώρα.
1: Αύριο Τετάρτη. Μεσιάζουμε
0: εβδομάδα και ξεκινάει το πανηγύρι του Άργους αύριο.
1: Ωραία.
0: Θα δώσουμε κανένα χαλβά.
1: Απόψε θα πάω να συνεννοηθώ με τον Χριστάρα.
0: Τι λες, ρε φάνη.
1: Βεβαίως.
0: Γι' αυτό σε αφήνω να πας. Άμα είναι να πάρουν χαλβάδες οι ακροατές μας.
1: Τι να κάνω.
0: Σε αφήνω να πας πανηγύρι να συνεννοηθείς με τον Χριστάρα.
1: Δεν πρέπει να πάω να συνεννοηθώ.
0: Αύριο με χαλβάδες. Χαλβάδες.
1: Θες να σε φέρω λίγο.
0: Χαλβά,
1: με έξτρα αμύγδαλο,
0: εγώ δεν θέλω το έξτρα το αμύγδαλο.
1: Θέλω το σκέτο.
0: Θέλω όμως γωνία ξεροψημένη, full μαυρισμένη
1: να είναι. Ωραία. Από μένα και την Έλενα.
0: Αχ, αντεμπά!
1: Έρχεται ο Πουτζίκας.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Μπαζάρ Χαλιών, Στίβιο Καρπέτ, Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρι από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

29 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Βιοκαρπέτ σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 μέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: Παπαϊνίκου.
1: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
1: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
1: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
1: Good Design by Nikou.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
1: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Lost Frequencies, Two Colors και Elderbrook. Επίσης θα πάμε 13 χρόνια πίσω στο 2013 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Ρουμανία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Ellie Goulding και For Your Entertainment.

0: Αυτή ήταν η Ellie Goulding με το For Your Entertainment, ένα ολοκέντριο σύγκλι που μόλις ακούσατε εδώ στο New Music Show. Και η προέλευση του Παραΐσο βρίσκεται στο Rio de Janeiro, όπου η Marie Frost το έγραψε μαζί με άλλους δημιουργούς κατά τη διάρκεια της παραμονής της για λίγες μέρες εκεί. Η ατμόσφαιρα αυτού του μέρους παραμένει ζωντανή στην τελική ηλέκτρο έκδοσή του, στην οποία έβαλε και το χεράκι του ο Lost Frequencies και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hi, this is Lost Frequencies and you're listening to my new single.

νέο single για τον Μαχμούτ Ορχάν, το αγαπάμε πάρα πολύ, ήταν το 3 στο New Music Show. Και αφού το περσινό Breakthrough the Ceiling αποδείχθηκε προφητικό, οδηγώντας τον στην κορυφή του σουηδικού Airplay Chart, ο Λιάμου επανεξέτασε τον ήχο και το ύφος του τραγουδιού, χρησιμοποιώντας το ως έμπνευση για το ολοκένουργιο single του Caught in the Game. Ακούγεται ως ένα σίγουρο radio hit, τουλάχιστον στη χώρα του. Το track μιλά για την δύναμη να συνεχίζεις να προσπαθείς ακόμη και όταν όλα πάνε στραβά. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-0-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Canadian Art Pizza. Με άρωμα πανηγυριού και γεύσεις Canadian Art Pizza. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Canadian Art Pizza. Σας περιμένουμε όλους.
4: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: 400 χρόνια ιστορίας. Μια παράδοση που συνεχίζεται και μια εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μια διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey,

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτημο, Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν η Miley με το Bass Persuades. Και από την πρώτη στιγμή που έφτιαχνε η Logic 1000 το The Only One, ένιωθε ότι η Christina the Queens θα ήταν η κατάλληλη φωνή για το τραγούδι. Δεν ήξερε ποια κατεύθυνση θα ακολουθούσε με τους στίχους, αλλά μόλις πήρε το προσχέδιο, επιβεβαίωσε τις υποψίες της ότι ήταν ο τέλειος άνθρωπος για το track. Απ' την άλλη, η Raheem Redcar, όπως είναι το πραγματικό όνομα της Christina the Queens, θέλει να αφιερώσει το The Only One στους νέους που πιστεύει ότι θα αλλάξουν τον κόσμο. Το εύχομαι και το ελπίζω. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

μία από τις μεγάλες dance επιτυχίες του τελευταίου καιρό, Πρόσπα και Κλούνι στο Free Your Mind, και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013, όταν το La La La του Naughty Boy σε συνεργασία με τον Sam Smith ήταν το δεύτερο σινγκλ από το debut του άλμπουμ Hotel Cabana. Προέκυψε από εμπειρίες παρόμοιες με τον Don't Speak, τον No Doubt, και αρχικά ο Naughty Boy σκόπευε να το γράψει με την Emily Sandé. Ωστόσο εκείνη ήταν σε περιοδία και τελικά το έφτιαξε με τον Sam Smith. Ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες και ήταν το τελευταίο που έγινε για το δίσκο. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 σε 26 χώρες, ανάμεσά τους και στην Αγγλία, όπου εκεί έγινε το πρώτο νούμερο 1 και των δύο καλλιτεχνών. Επίσης, εκεί ήταν το 5ο πιο εμπερικό εκείνη τη χρονιά. Αναδείχθηκε Best Song και Best Video στα Mob Awards, ενώ ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Best British Single στα Brit Awards. Το La La La, λοιπόν, έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές πλατινένιο σε Δανία και Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ρουμανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 13 χρόνια.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό. Γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
5: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκοβούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, του φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
0: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
6: Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του. Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους. Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγγενιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Χάπλεμαν Άνταμς το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
8: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
7: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
8: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό.

0: τοπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 2467-083833.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
0: Οι εγγραφές άρχισαν.
2: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
3: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
2: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
2: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά, στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467-0-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ, Καλιά

Ποιες όμως καλοκαιρινές και super, όπως αυτή εδώ από τον Somber, ήταν το 12 to 12 και πατώρ στους Two Colors και στο Prima Donna, οι οποίοι επικεντρώνονται σε αυτό το ένα άτομο που εμφανίζεται απροσδόκητα στη ζωή μας και ξαφνικά τα πάντα αποκτούν ένα πιο έντονο χρώμα. Όμως ο χαρακτήρας έχει δύο πλευρές. Στην αρχή το γλυκό της χαμόγελο φαίνεται αθώο, αλλά όταν τα φώτα σβήνουν, τραβάει αμέσως την προσοχή όλων γύρω της. Σίγουρα υπερβολική και κάπως απρόβλεπτη, κινείται με κομψότητα και υπερηφάνεια και με το χάρισμα μιας αληθινής Prima Donna. Σας είπα όλο το νόημα του τραγουδιού, το οποίο έρχεται τώρα, εδώ, στο New Music Show, νέο σίγγλ για τους Two Colors.

Ήταν ο Αντάλ με το I Need Nobody από το ιταλικό chart επιτυχία εκεί και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Σχεδόν 6 μήνες παρέμεινε στο chart της Αμερικής το My Happy Ending της Avril Lavigne με το νούμερο 9 να είναι η υψηλότερη θέση που έφτασε. Το δεύτερο single από το δεύτερο άλμπουμ της κέρδισε αρκετά βραβεία όπως Radio Disney και BMI Pop Music ενώ ήταν υποψήφιο στα Ιαπωνικά MTV Awards. Οι ακροατές του AOL Radio το ψήφισαν ως το τρίτο καλύτερο τραγούδι της ενώ η ίδια το ερμήνευσε ζωντανά στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2010. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467-026-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός, ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένο στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
0: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Τα πραγματοποιούμε.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.

29 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Biocarpet σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 μέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: Τελίδα μας στο Facebook Carpet Book Επώνυμα Χαλιά που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Δύο Carpet στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
4: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο,
0: κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματζολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματζολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήδη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό. Γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
8: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκοβούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσελινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσελινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
9: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία. Με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
10: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
3: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
3: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές.
5: Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει. Το τραπέζι που θα γευματίσουμε. Το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
6: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
7: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nico.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Μπαζάρ Χαλιών, Στίβιο Καρπέτ, Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρι από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

29 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Βιοκαρπέτ σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 μέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: σελίδα μας στο Facebook Carpet Book Επώνυμα Χαλιά, που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Βιο Carpet, στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομμάτια.

0: επικοινωνούμε.
1: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων. Διαβάζουμε λογοτεχνία. Κάνουμε πειράματα. Γράφουμε ιστορίες.
0: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι. Ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας. Γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88. Τηλέφωνο 24670-83833.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
0: Οι εγγραφές άρχισαν.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
4: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 24-67-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν. Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81
9: 9944 και στο smalis.gr. Κουφώματα Smalis. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
10: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κοσμημαforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
8: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
11: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 2467083455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
3: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
1: Canadian Art Pizza. Με άρωμα πανηγυριού και γεύσης Canadian Art Pizza. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Canadian Art Pizza. Σας περιμένουμε όλους.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του? Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους? Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγγενιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Χάπλεμαν Άνταμς το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
3: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης».
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: 936. Και το επόμενο τραγούδι είναι επιτυχία.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10. 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 936.